0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Yeah. Tonight I don't wanna fight with you, baby. We don't have to make love, 'cause you make me mad. So you know what? It's quarantine loving.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ο άντρας δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

a child. Dragged from my cradle, I was weaned in the wild.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να απομακρυνθώ από αυτό. Ή δεν θέλω, άμα θες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκαν με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα. Άνθρωποι εγκατέλειψαν πανικόβλητοι τα σπίτια τους και το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας γέμισε σκόνη και συντρίμια. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα. Από τα συντρίμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς όμως να ανακοινώσει ακόμη αριθμό θυμάτων. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1.000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χειραβοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, στείνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του, το Truth Social έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από αιματηρή συμπλοκή λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, στην οποία φέρεται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Η αστυνομία προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εξετάζεται το ενδεχόμενο η συμπλοκή να συνδέεται με οπαδικές διαφορές. Το όπλο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε ισχύ αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία υπερψηφίστηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μειώσεις στο χρόνο αποπληρωμής και στις δόσεις τους θα δουν περίπου 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες. Πράξη πολιτικής ευθύνης χαρακτήριζε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στη ρύθμιση. Έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που υποστήριξαν ότι ευνοούν defaults και τράπεζες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε κοινή συνέντευξη τύπου με το Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στο Λευκό Οίκο δήλωσε ότι η Τουρκία αποτελεί ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτοντας πιθανότητα θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση ορισμένων κρατών μελών στο ζήτημα του Ιράν, με το Ρούτε να επισημαίνει τη συμβολή ευρωπαϊκών βάσεων στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου, σε μια προσπάθεια του Ρούτε να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος επαναφέρει τις απειλές περί αποχώρησης των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία. Το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης απειλεί πλοία που επιχειρούν να διέλθουν από τα στενά του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας το νέο δρομολόγιο ναυσιπλοείας που ανακοινώθηκε χωρίς συντονισμό με το Ιράν μη αποδεκτό και επικίνδυνο. Προειδοποιούν ασφαλής διέλευση να είναι δυνατή μόνο μέσω διαδρομών που ορίζονται από την Τεχεράνη, καλώντας τα πλοία σε υποχρεωτική επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η εκκίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην εισαγγελία Σύρου οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες, 5 στη Μύκονο και ένα στην Αττική, ως μέλη κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης, κάναβης και χαπιών έκστασης στο νησί. Ως αρχηγός φέρεται ιδιοκτήτης εταιρείας τουριστικών βαν. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό και 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κι άλλο τις επόμενες ημέρες. 6 θάνατοι στην Ιταλία, πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, ενώ στη Βρετανία οι θερμοκρασίες καταγράφουν ρεκόρ 70 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρετικά, μελτέ μείωση 6 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή, παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία ξεκίνησε η μέρα, ε.
1: Πάρα
0: ήσυχα.
1: Ήσυχα, λέει, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
0: Και στο εξωτερικό. Είχαμε, λέει, 7,5 στη Βενεζουέλα και 7,2.
1: Με διαφορά 40 δευτερολέπτων ο πρώτος από το δεύτερο σεισμό.
0: Κατέρευσαν πολυκατοικίες σαν τραπουλόχαρτα.
1: Πανίσχυροι, όχι ισχυροί σεισμοί, μέγκα σεισμοί.
0: Υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς.
1: Ναι. Μόνο και μόνο να το ακούσω αυτό, προφανώς δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ακόμη. Περιμένουμε επίσημες ανακοινώσεις, αλλά.
0: Μα συγγνώμη, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και 7,2 με διαφορά λίγων δευτερολέπτων στο Καρακάς. Μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε ποτέ χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και έναν αιώνα και βάλε, από το 1900 λέει. Είναι απίστευτο.
1: Η διαφορά δε των δευτερολέπτων μεταξύ τους είναι σαν να έχεις ένα σεισμό ο οποίος διαρκεί 2 λεπτά. Μπορείς να το φανταστείς.
0: Τα βίντεο είναι ανατριχιαστικά. Τα βίντεο τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και είναι ανατριχιαστικά και από το αεροδρόμιο.
0: Και ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να βοηθήσει, ε. Δήλωσε έτοιμος και πρόθυμος. Εντάξει, τώρα νομίζω σε ανθρώπινο επίπεδο ή σε ανθρωπιστικό. Ναι.
1: Και πάντες.
0: Λοιπόν, αυτά στη Βενεζουέλα θα τα δούμε αναλυτικά συνέχεια. Η κυρία Συριοπούλου ετοιμάζεται να μας δώσει ρεπορτάζ. Φροντίζουν γι' αυτό και
1: να,
0: εδώ οι συνάδελφοι.
1: Δέσποινα και το πρωί είναι στην Κατερίνα και το Διονύση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τροποποιούνται συνέχεια. Έχουμε και νέα στοιχεία συνεχώς και νέες εξελίξεις.
0: Νέα στοιχεία. Ναι.
1: Είναι
0: και
1: νύχτα τώρα στη Βενεζουέλα.
0: Είναι νύχτα, μη συζητάς. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί, έτσι. Σε πιάσει τον ύπνο αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και εδώ στα δικά μας είχαμε ένα ακόμη κατά φαινόμενο οπαδικό επεισόδιο στην Καλλιθέα. Κατά φαινόμενα, λέω, δεν έχει.
1: Ναι, περιμένουμε.
0: Που
1: ακόμη,
0: είχε
1: αλλά...
0: ως αποτέλεσμα ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος, να χάσει τη ζωή του. Ένα 17χρονο, 18χρονο, εκεί είναι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.
1: Στην Καλλιθέα συνέβη.
0: Στην Καλλιθέα, ναι. Μπροστά, λέει, από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως. Βρέθηκε το μαχαίρι, βρέθηκε ένα μαχαίρι. Έχουν γίνει 14 προσαγωγές. Και βέβαια εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι οπαδικό. Θα το δούμε. Πάντως προηγήθηκε ένας έντονος καυγάς. Μια γειτόνισσα είπε ότι ακούσαμε κάποιον να ουρλιάζει. Οι δράστες φέρεται να πέταξαν το μαχαίρι και να έφυγαν τρέχοντας.
1: Μάλιστα, οι νεότερες πληροφορίες φέρουν. Θα έχουμε και ρεπορτάζ αναλυτικό στη συνέχεια, σε πολύ λίγο μάλλον. Για να είμαι συγκεκριμένο, ότι βρέθηκε και ένα κατσαβίδι, μια μπλούζα και ένα κατσαβίδι στην περιοχή.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 90χρονος, ο οποίος, λέει, επιχείρησε να μπει στην κλινική που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Η Μάρο Κοντού, η οποία έχει μια περιπέτεια υγείας τελευταίες μέρες.
1: Ναι, τελευταίες μέρες, 10-12 ημέρες.
0: Νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο. Επιχείρησε ο παππούς να μπει στο δωμάτιό της, κρατώντας ένα κουτί, μια γλάστρα και ένα κουτί που μέσα είχε ένα μαχαίρι. Ή Μάρτον Παναγία μου.
1: Το διάβαζα αυτό το βράδυ και δεν το πίστευα, λέω, δεν είμαστε καλά.
0: Η συμπεριφορά του, λέει, προκάλεσε έντονες υποψίες στο προσωπικό ασφαλείας. Το ψάξανε.
1: Πολύ αργά. 10 η ώρα το βράδυ, το είπες πριν, ναι. 10 η ώρα το βράδυ. Ήθελε να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ναι. Το ψάξαν και βρήκαν το μαχαίρι.
0: Νοσηλεύεται, όπως είπες και εσύ, για 10η μέρα. Κρίθηκε αναγκαίο να νοσηλευτεί. Είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι που της προκάλεσε κάταγμα στο πλευρό. Ή Μάρτον Παναγία. Είναι, σου λέω, να σταυροκοπιέσαι 10 φορές.
1: Κοιμήθηκα με αυτή την είδηση. Ξυπνάς, λοιπόν, και με τις άλλες δύο. Δεν το πιστεύω.
0: Σας τη φτιάξαμε τη διάθεση, έτσι. Λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου σήμερα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τι ακούτε ακριβώς, θα μας πει τώρα ο Ψωμιάδης.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Earth News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νικόλας φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, ρυθμίζοντας την κονσόλα του ήχου.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber. Θα πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Θα μπείτε στην πλατφόρμα και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, για να τα πάρουμε από την αρχή και με τη σειρά πρωινές διαδρομές, και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Σας το λέγαμε και χτες, να το υπενθυμίσουμε, ότι σήμερα γιορτάζει η Φεβρονία. Έχει την τιμητική της. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Φεβρονίας, της Οσιομάρτυρος και του Προκοπίου του Εν Σμύρνη και του Γεωργίου Εξαταλίας. Αυτοί οι καημένοι μαρτύρησαν, να το ξέρεις.
1: Και ο Έρος γιορτάζει.
0: Ο Έρος, ναι, ανήκατε μάθανε. Και ναι, Λογκίνος. Πολύ συνηθισμένο όνομα του Λογκίνος. Μπράβο που το λες. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ. Γιορτάζουν τα στρουμφάκια. Καθιερώθηκε, ναι, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, 25 Ιουνίου, να γιορτάζεται, διότι τέτοια μέρα γεννήθηκε ο δημιουργός τους, ο Βέλγος κομίστας Πεγιό. Έτσι. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα των Ναυτικών, να το πούμε και αυτό.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα λεύκης.
0: Ναι, λεύκης.
1: Αυτή η δερματική πάθηση.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τι θα έλεγες.
0: 8 και 15 πρώτα λεπτά η ώρα. Όχι, δεν θα έλεγα. Θα πω να πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Κώστα τον Στράμμο.
1: Δεν διαφωνούμε, θα έλεγες.
0: Να μας ενημερώσει για το περιστατικό αυτό που έγινε χτες στην Καλλιθέα. Μάλλον οπαδικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα ένα νεκρό, ένα 17χρονο παιδί, να πέσει νεκρό μετά από αυτή τη συμπλοκή. Κώστα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Μαρία. Και θα σταθώ λίγο στο μάλλον το οποίο είπε, Βασίλη, καθώς όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν και το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η συμπλοκή, η οποία προηγήθηκε το άγριο φωνικού με θύμα το νεαρό χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, πίσω από αυτή λοιπόν τη συμπλοκή κρύβονται οπαδικά κίνητρα. Μάλιστα. Λοιπόν, μια δολοφονική επίθεση έπεσε το βράδυ ένα νεαρό, ηλικία περίπου 17 με 18 ετών. Μάλιστα, κάποιοι από το ΕΚΑΒ διασώστηκαν ότι ενδεχομένως να είναι και μικρό. Έπεσε λοιπόν θύμα από αγνώστους, οι οποίοι τον μαχαίρωσαν στο στήθος, τραυματίζοντας τον θανάσιμο, και εδώ είχε προηγηθεί μια άγρια συμπλοκή μέσα σε τουλάχιστον 10 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, μια ομάδα περίπου 10 με 15 ατόμων συγκεντρώνονται σε ένα παρκάκι της περιοχής, εδώ κοντά στην οδό Μεγάλου Πόλεως. Σε αυτό το πάρκο, λοιπόν, ξεκινάει ένας καυγάς, μια άγρια συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας, λοιπόν, η οποία μεταφέρεται λίγα μέτρα πιο μακριά. Ένας από τους εμπλεκόμενους βγάζει μαχαίρι και το καρφώνει στο θώρακα του θύματος. Το θύμα, ηλικίας περίπου 17-18 ετών, όπως είπαμε, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε σοβαρά τραύματα τα οποία έφερε στο στήθος, ενώ οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο προχώρησαν σε 14 προσαγωγές υπόπτων, εντοπίζοντας παράλληλα το μαχαίρι της επίθεσης, δολοφονικής επίθεσης, καθώς ένα κατσαβίδι και μία μπλούζα. Οι έρευνες τώρα για τον εντοπισμό όλων όσοι συμμετείχαν στο ματαιρό περιστατικό συνεχίζονται και οι αρχές εξετάζουν το δεχόμενο πίσω από τη φωνική συμπλοκή να κρύβονται οπαδικά κίνητρα. Αυτό εξετάζεται. Κάποια από τα άτομα, μάλιστα, είναι γνωστής, είναι φίλοι οπαδοί γνωστής από ποδοσφαιρικής ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη και τις έχει αναλάβει πλέον το τμήμα αθλητικής βίας της ελληνικής αστυνομίας.
0: Κώστα, θα σε παρακαλέσουμε, αν υπάρχουν νεότερα, να ξαναμιλήσουμε στη συνέχεια. Εάν προκύψει δηλαδή κάτι πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό σε σχέση με τα κίνητρα αυτού του εγκλήματος ή την αιτία αυτής της συμπλοκής, να μας μιλήσεις και πάλι να μας πεις πώς έχουν τα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου.
1: Καλή
0: σου μέρα.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Είναι ένα τριχιαστικό όλο.
0: Μην το συζητάς. Στο ίδιο έργο θεατές για άλλη μία φορά.
1: Βέβαια.
0: Στο μεταξύ.
1: Ένα παιδί πάλι.
0: Ένα παιδί αδικοχαμένο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι στη μία θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Οι βαθμολογίες, ναι, των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Θα σταλούμε SMS στα παιδιά που έχουν δηλώσει το τηλέφωνό του.
0: Ναι.
1: Αλλιώς στα σχολεία.
0: Στα σχολεία. Στην ιστοσελίδα. Τώρα
1: κωδικό.
0: Θα την πούμε, προσέξτε. HTTPS άνω κάτω τελεία, δύο κάθετες γραμμές. Εντάξει, καλά το λέω, ναι. Results.it.mindedu.gov.gr. Θα το δείτε στο earthnews.gr. Μη σας μπερδεύω. Μπείτε στο earthnews.gr και θα το δείτε. Η αγωνία δεν ξέρω αν τελειώνει, γιατί η αγωνία τελειώνει όταν ανακοινωθούν οι βάσεις. Οι βάσεις οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα είναι πεσμένες φέτος.
1: Ναι, γιατί
0: διότι υπήρχε
1: ότι
0: μια
1: κάποιο
0: σειρά πώς το πούμε, αστοχιών.
1: Κάποια μαθήματα ήταν αποτυχίες, απαιτητικά, να το πω αλλιώς. Κάποια μαθήματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά και όταν συμβαίνει αυτό, συνήθως έχουμε μια πτώση στις βάσεις, στις δέσμες, στους κύκλους που έχουμε αυτά τα μαθήματα.
0: Μία μετά το μεσημέρι αυτό.
1: Το επόμενο στάδιο είναι συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ τα ζητήματα που αφορούν τη γειτονιά. Πες να σας πούμε ότι είχαμε μια εξέλιξη την οποία έχουν προλάβει και εφημερίδες. Είναι η αλήθεια, θα τα διαβάζουμε και συνέχεια και μέσα από
1: και
0: το
1: τύπο. Και τα πρωτοσέλιδα, ναι.
0: Ναι, και υπάρχει όμως και στο διαδίκτυο. Εγώ από το Ed News το διαβάζω. Νομίζω ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει την ελληνική κυβέρνηση. Έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε εν χορδές και οργάνης ότι είναι πιθανόν να κάνει τους Τούρκους πάρα πολύ χαρούμενους. Άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία. Αμερικανικοί κινητήρες δηλαδή για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, Ο JD Vance είπε ότι το ζήτημα είναι υπό εξέταση για τα F-35. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος επισήμανε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ απογοήτευσαν τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου κατά του Ιράν. Βέβαια, αυτό δεν νομίζω ότι αφορά την Ελλάδα, η οποία έχει πάρει εύσημα από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση της στη διάρκεια του πολέμου του Ιράν, με αφορμή τα πλοία που έστειλε κάτω και τα αεροπλάνα στην Κύπρο.
1: Που έσπευσε να στείλει, θα θυμάστε ότι ακολούθησαν και άλλες, και η Γαλλία μετά και άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Την κίνηση αυτή έχει ενδιαφέρον το πώς αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταγί Περντογάν όμως. Γνωρίζουμε τη σχέση τους, είναι καλή.
0: Είναι καλή και προσωπική. Θα τα ακούσουμε, θα τα πούμε συνέχεια αναλυτικά. Προς το παρόν θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θοδωρή Μαραγγέλη. Είναι ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Τον εντόπισαν οι συνάδελφοι εδώ πέρα, η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσίδα. Πάμε αμέσως να τον καλωσορίσουμε εδώ, να μας μεταφέρει το κλίμα και τις εικόνες που επικρατούν στο Καράκας μετά τους ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Κύριε Μαραγγέλη, καλημέρα και καλή δύναμη, όσο καλό μπορώ να
1: είναι. Νύχτα,
0: είναι νύχτα σε εσάς εκεί.
1: Είναι έτσι. Νύχτα εκεί,
4: ναι, γεια σας. Εμείς έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε δύο παρατέταρτο.
1: Μάλιστα.
0: Πότε, τι ώρα σημείο έγιναν σεισμοί, τι ώρα γίνανε σεισμοί, εκεί τη δική σας τοπική ώρα?
4: Έγινε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, ώρα Καράκας.
1: Άρα ήταν ημέρα, είχε φως.
4: Ήταν, ναι. Και κράτησε περίπου 40 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
4: Κράτησε όλο το... εντάξει, στην αρχή βέβαια είχαμε πολλά ακούγαμε, πολλές πληροφορίες πήγαινε, ερχόταν, και τώρα αρχίζουμε και ακούμε. Μέχρι τώρα πάνε 36 νεκρούς και καμία 300 τραυματίες. Αλλά βέβαια μέχρι το πρωί για μας εδώ θα έχουμε μεγάλες διαφορές. Εμείς δόξα τω Θεώ είμαστε καλά, ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας, ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατρίες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
0: Είναι γεγονός, ακούσαμε ότι πολυκατοικίες, μεγάλα κτίρια, πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη, σαν τραπουλόχαρτα. Ισχύει αυτό?
4: Αυτό έχω ακούσει και εγώ, αλλά δεν το έχω βεβαιώσει ακόμα. Βέβαια, ακόμα είμαστε σε μεσάνυχτα εδώ πέρα και αύριο το πρωί, τώρα το πρωί θα ακούσουμε περισσότερα. Ναι, αλλά ναι, έχουν καταρρεύσει αρκετά κτίρια. Και δυστυχώς, και όχι μόνο Καράκας, σε άλλες πόλεις κοντά από το Καράκας έχουν γίνει μεγάλη ζημιά.
1: Και έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες, μαθαίνουμε. Μετασεισμούς έχει, φαντάζομαι, έχει μετασεισμούς,
4: Μετασεισμούς, ναι, και ακόμα περιμένουν. Για αρκετές ημέρες περιμένουμε μετασεισμούς. Από 4 με 5 βαθμούς
0: Να ρωτήσουμε για την κατάσταση. Πληροφορίες υπάρχουν ότι δεν υπάρχει ρεύμα και νερό αυτή τη στιγμή στο Καράκας. Ισχύει αυτό?
4: Εμείς μας ήρθε το φως 6 ώρες μετά από το, γεγονός, από το συμβάν, και εντάξει, για νερό δεν έχουμε πρόβλημα. Σε μερικές περιοχές, ναι, σε μερικά μέρη ήταν normal και σε άλλα πάθαμε, δηλαδή φως, νερό δεν είχαμε. Αλλά σιγά σιγά ξαναβάζω, δηλαδή λύνεται το πρόβλημα.
0: Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους, είναι στους δρόμους, είναι στα σπίτια του, πώς έχει η κατάσταση?
4: Στην αρχή βέβαια ήταν στους δρόμους και τώρα σιγά σιγά έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Αλλά πολλοί έχουν πάνε αλλού, φοβούνται ακόμα, αλλά εντάξει, τώρα αυτή την ώρα έχουν ξεχάσει πολύ.
0: Μάλιστα.
4: Τα πράγματα.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη να ευχηθούμε, καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Θόδωρος Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, μας διαβεβαίωσε ότι οι Έλληνες είναι καλά.
1: Ναι.
0: ότι
1: δεν
0: βέβαια,
1: έχουν ακόμη εικόνα για το σεισμό, βέβαια. Εντάξει, πόσες ζημιές, είναι απόλυτα λογικό.
0: Υπάρχουν 36 νεκροί μέχρι στιγμής και 300 τραυματίες από ό,τι μας είπε. Ο φόβος βέβαια που υπάρχει και μεταδίδεται, κάνει το γύρο του κόσμου μέσω και των διεθνών πρακτορείων και των ανταποκρίσεων που έρχονται από τη Βενεζουέλα και το Καράκας, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε χιλιάδες νεκρούς γιατί έχουν καταρρεύσει πάρα πολλά κτίρια.
1: Μακάρι να διαψευστούν. Λοιπόν, μακάρι να διαψευστούν αυτές τις πληροφορίες που φόβονται.
0: 8 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Υπενθυμίζουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio, Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη, είτε μέσω Facebook πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, η Δέσποινα Στυλιοπούλου είναι στο στούντιο.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Δέσποινα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια παραπάνω στοιχεία να μας πεις.
5: Λοιπόν, η πρόεδρος της χώρας, η κυρία Ροντρίγκες, είπε ότι οι τραυματίες έχουν ανέλθει στους 700.
0: Μάλιστα.
5: Να σας πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μία δήλωση και είπε ότι άφησε πίσω έναν καταστροφικό αριθμό νεκρών.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό αφήνει πολλές σκασίες για το πού μπορεί να φτάσουν οι νεκροί. Ανταποκριτές από διάφορα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι περπατώντας στους δρόμους ακούνε ανθρώπους κάτω από τα κτίρια να ζητούν βοήθεια. Επίσης οι αρχές. Ναι, είναι ανατριχιαστικό πραγματικά.
1: Όπως
5: οι αρχές ζητούν.
1: Και τα βίντεο που έρχονται.
5: Και τα βίντεο. Ναι. Τα social media. Νομίζω τα social media αυτή τη στιγμή δίνουν την πραγματική εικόνα του τι συμβαίνει. Ήταν σε μία. Ο σεισμός συνέβη 6 ώρα το απόγευμα. Ο κόσμος ήταν στις δουλειές τους. Είναι πολλοί οι οποίοι βρίσκονταν στην καθημερινότητά τους. Οπότε τους έπιασε. Σε δουλειές, σε κτίρια, τα κτίρια τα οποία, οι ζημιές μάλλον που έχουν υποστεί τα κτίρια είναι πολύ μεγάλες, έχουν καταρρεύσει κάποια, ωστόσο ακόμη η κατάσταση δεν έχει διευκρινιστεί, είναι όλα υπό αξιολόγηση. Όλοι οι ηγέτες της Λατινικής Αμερικής έχουν εκφράσει την στήριξή τους προς τη Βενεζουέλα και είναι έτοιμοι να παρέχουν βοήθεια, το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι θα είμαστε εκεί για τους νέους και σπουδαίους φίλους μας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Για ό,τι νεότερο βεβαίως και πάλι θα σε έχουμε κοντά μας.
0: 8 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα εδώ στο μέτωπο των ελληνικών πολιτικών εξελίξεων, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ όταν ακούμε τέτοια νέα οι πολιτικές εξελίξεις. Πάντως έχει μια αξία να πούμε ότι χθες υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπερψηφίστηκε με η συγκεκριμένη ρύθμιση, έτσι. Όχι το νομοσχέδιο, μέσα στο οποίο είναι ενταγμένη. Υπερψηφίστηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης. Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Νίκη δήλωσαν παρόν. Τώρα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το πολύ νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, εγκρίθηκε επί της αρχής και στο σύνολο από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Καταψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νίκη, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση είπαν παρόν. Πλεύση Ελευθερίας δήλωσε ότι καταψηφίζει το νομοσχέδιο και έχει πρόθεση να καταθέσει τροπολογία τις επόμενες ώρες.
1: Και είχε ενδιαφέρον και συζήτηση στη Βουλή. Είχαμε τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών, ήταν ο κ. Ανδρουλάκης, ήταν ο κ. Φάμελος. Είχε ενδιαφέρον το νομοσχέδιο αυτό, γιατί εκτός από τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες, είχε και τη ρύθμιση για το ακατάσχετο, την αύξηση του ακατάσχετου, είχε τις 72 δόσεις και γι' αυτό είχε ενδιαφέρον πως τα κόμματα δήλωσαν παρόν ή ποια κόμματα υπερψήφισαν.
0: Τώρα ο κ. Πιερακάκης είπε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση έχει πάρει την πολιτική ευθύνη για τη ρύθμιση, ότι δεν απαιτούνται νέες δικαστικές διαδικασίες και ότι το όφελος θα είναι άμεσο για τους δανειολήπτες. Απαντώντας ο κ. Παύλος Γερουλάνος είπε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά υιοθέτησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό μας είχε πει εδώ χθες το πρωί ο κ.
1: Τσουκαλάς. Πρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, μίλησε για αντιφατικές κυβερνητικές θέσεις. Δηλαδή η αρχική κυβερνητική θέση μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν έχει σχέση, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, με την τελική ρύθμιση. Αλλά αυτά νομίζω μικρή σημασία έχουν. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι ψηφίστηκε και ότι παίρνουν ανάσα οι άνθρωποι.
1: Και με αναδρομική ισχύ αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό συζητάμε για χθες με τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος, όπως ακριβώς μας είπε, κατέθεσε τις τροπολογίες. Θυμάστε, ο κύριος Τσουκαλάς είχε αναφερθεί σε αυτές τις τροπολογίες.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί έχουμε εξελίξεις. Μια νέα δημοσκόπηση, αλλά και τις εξελίξεις στο μέτωπο της ελπίδας του κόμματος κυρίας Καριστιανού, θα τα πούμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν ενώ σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν νεκροί. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. 14 προσαγωγές ενώ εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Υπερψηφίστηκε και σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, έρθουν σε 105,8 πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου του 2023. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαβόπουλος στο άλλο.
0: Και απέναντί μας Κάτζα Βάρδια στον ήχο. Η αγαπημένη μας η Μαρία ο Πακυρίτσι φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρθάνη, Βασιλική Κολυσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και είπαμε στην παρέα σας, περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μέσω Viber πληκτρολογώντας Earth News Radio, δύο λέξεις, την αναζήτηση Earth News, η πρώτη, Radio, η δεύτερη.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές και του Messenger. Που θα στείλετε το μήνυμά σας. Μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει, να έχουν αρχίσει κάποιες θερινές άδειες. Η κίνηση στους δρόμους είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Έχουμε στον Κηφισό μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα και στο ρεύμα καθόδου και στο ρεύμα ανόδου. Στο ρεύμα καθόδου το πρόβλημα ξεκινάει από την Αττική Οδό, αναφέρομαι στο ρεύμα προς Πειραιά, φτάνει μέχρι το Αιγάλεο και με μια μικρή διακοπή έχουμε και στο Ρέντι πρόβλημα και φτάνει μέχρι και την Πειραιώς, την Οδό Πειραιώς και το Φάληρο. Η παραλιακή ξεκινάει από τη Γλυφάδα. Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά έχουμε πολλή κίνηση. Κάτι πρέπει να έχει συμβεί στο Φάληρο, γιατί η κίνηση αυτή διοχετεύεται και στον Κηφισό. Και στο ρεύμα ανόδου όμως έχουμε. Από το Εγάλιο ξεκινάει η κίνηση, φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Είναι πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Και στην Αττική Οδό πρόβλημα ξεκινάει από τη Φιλής και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Και στην Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ρεύμα προς Κηφισιά, από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρη. Και βεβαίως στην Καλλιρόης έχουμε και στα δύο ρεύματα κίνηση.
0: Λοιπόν, για πάμε γρήγορα στον Κώστα το Στάμου, γιατί έχουμε μια εξέλιξη σε σχέση με την αιματηρή συμπλοκή, τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, τα ξημερώματα. Κώστα, σε ακούμε.
2: Λέγαμε και νωρίτερα, Βασίλη και Μαρία, ότι είχαν προσαχθεί συνολικά 14 άτομα, τα οποία εξετάζονταν για το ρόλο που έπαιξαν σε αυτή την άγρια συμπλοκή που προηγήθηκε τη δολοφονία του νεαρού χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Έχουμε εξέλιξη λοιπόν, καθώς οι αστυνομικοί πριν από λίγη ώρα ταυτοποίησαν, εντόπισαν και συνέλαβαν το βράστη τη άγρια δολοφονία, το άτομο δηλαδή το οποίο μαχαίρωσε στο στήθος τον νεαρό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.
0: Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, μόνο το στοιχείο της σύλληψης έχουμε μέχρι τώρα.
2: Έχουμε μόνο το στοιχείο της σύλληψης, ναι.
0: Έχει βρεθεί και το φωνικό όπλο, το μαχαίρι,
2: από
0: χτες.
2: Από χτες. Από την έρευνα που έκανε στο αστυνομικό σημείο, βρήκαν ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι. Το μαχαίρι ήταν το μαχαίρι της δολοφονικής επίθεσης.
0: Άρα προφανώς αυτό να έπαιξε το ρόλο του. Λέω τώρα.
1: Ενισχύεται το απεριοπαδικού.
2: Είναι το επικρατέστερο
1: σενάριο
2: των ατόμων των νεαρών που κάποιοι παρέμειναν στο σημείο και προσέκτησαν. Ναι. Γενικότερα αυτό που προκύπτει και από τον τρόπο που έχει γίνει η συμπλοκή, η οποία προηγήθηκε, δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για παρελθικό επεισόδιο.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου. Αν υπάρξουν νεότερα, τα λέμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ωραία μέρα σήμερα. Τρέχουμε και το πρωί.
0: Μη συζητά. 8 και 36 πρώτα λεπτά πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε 2-3 πολιτικές ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους.
1: Ναι.
0: Καταρχάς.
1: Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις.
1: Από πού ήθελες να ξεκινήσεις?
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την νέα δημοσκόπηση που ήρθε στο φως. Μια δημοσκόπηση της Real Poll. Έγινε για λογαριασμό. Real Polls, συγγνώμη. Έγινε για λογαριασμό της ιστοσελίδας protagon.gr. Και αυτή η δημοσκόπηση έχει ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Δείχνει μια εκτείναξη του ποσοστού της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή, του νεοειδρυθέντος από τον Αλέξη Τσίπρα, που φτάνει στο 21,4% σε απόσταση μικρότερη των 7 ποσοστιών μονάδων, 6,9 για την ακρίβεια, από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας που αγγίζει το 28,3%.
1: Το ποσοστό των ευρωεκλογών δηλαδή που έχει η Νέα
0: Το
1: Δημοκρατία.
0: Ποσοστό των ευρωεκλογών.
1: Και δείχνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά μαζεύει από όλη την αντιπολίτευση.
0: Ναι, 28,3% η Νέα Δημοκρατία, 21,4% η Ελλάς, στο 11,9% η κυρία Καριστιανού και στο 9,9% το Πασόκ, δηλαδή η μόνη ψήφο.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει double score από το Πασόκ. Θυμάσαι χθες που ο κύριος Τσουκαλάς,
0: ναι,
1: επειδή είπα εγώ το τρίτο-τέταρτο Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, μου έλεγε.
0: Ότι είμαστε τρίτοι. Αυτό
1: σου είπα. Ότι είναι τρίτο.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι και ευχαριστημένοι γι' αυτό. Πάντως, η Πλεύση Ελευθερίας να πούμε ότι είναι στο 3,1, οριακά και μεταβίας δηλαδή φαίνεται ότι.
1: Φαίνεται ότι
0: πετυχαίνει.
1: Πιέζει πάρα πολύ το κόμμα του κύριου Τσίπρα την Πλεύση Ελευθερίας. Βεβαιώνεται αυτό που είχαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
0: Ενώ η φωνή λογικής είναι στο 3,6. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα όμως, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητηματάκια τα οποία εγώ να με συμπαθάτε δεν μπορώ να τα προσπεράσω. Υπάρχουν αντιφατικά συμπεράσματα μεταξύ των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, πριν, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση τη βλέπουμε να αγγίζει το 12%. και να εδραιώνεται στην τρίτη θέση με διακριτή διαφορά από το Πασόκ. Η αμέσως προηγούμενη δημοσκόπηση της Interview την έδειχνε να βυθίζεται στο 5%.
1: Και από να είναι πέμπτο κόμμα.
0: Και, ναι, από την άλλη μεριά, αυτή η εκτείναξη της Ελλάς στο 21,4% προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή, πώς μέσα σε μία μέρα, δύο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από το 14%, εκεί ήταν, στο 14%, φαίνεται να κάνει άλμα 7 ποσοστιαίων μονάδων. Και, δεν αμφισβητώ, αλλά το σημειώνω ως. Πώς το πούμε, γεγονός το οποίο προκαλεί μια εντύπωση, όπως και να το κάνεις.
1: Βέβαια, στην πρόθεση ψήφου κάνει άλμα 4 μονάδων στο 18,4, το 21, Βασίλη, είναι εκτίμηση.
0: Καλά, και το 18,4.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι, το 18,4 προέκυψε από το πουθενά, έτσι. Διότι.
1: Από το 14 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση.
0: Το 14 ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, η οποία δεν έχει περάσει τόσο καιρό, ούτε έχουν συμβεί, ούτε έχουν συντελεστεί τόσο τρομερά γεγονότα.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε και τις άλλες δημοσκοπήσεις, να δούμε τι θα γίνει. Όλοι λέγανε ότι πρέπει να περιμένουμε και του Ιουλίου τις δημοσκοπήσεις, μετά σταματούν και μετά να πάμε στο Σεπτέμβριο. Για να δούμε πώς θα κάτσει όλη αυτή η σκόνη. Πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα στο χώρο αυτό. Ναι. Έχουμε στελέχη να πηγαίνουν και να έρχονται, να βλέπουν τις δημοσκοπήσεις και ανάλογα να μετακινούνται. Έχουμε απίστευτες μετακινήσεις μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Ελλάς, και βεβαίως έχουμε και μεγάλη κινητικότητα στο κόμμα Καρισιανού.
0: Εν τω μεταξύ, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι για πρώτη φορά βλέπω σε δημοσκόπηση αυτό το ψυχολογικό για την πρόθεση νίκης να αφορά το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, δεν μπαίνει η ερώτηση ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει πρώτο στις εκλογές, αλλά ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα έρθει δεύτερο στις εκλογές.
1: Θα πάμε σε εκλογές να ψηφίσουμε το δεύτερο.
0: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από την πλευρά του Πασόκ ακούγονται διάφορα από χτες, σε σχέση με δημοσκοπήσεις που προσπαθούν να δημιουργήσουν δίπολο ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, προκειμένου να ευνοηθεί η Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι σε όλες τις έως τώρα μετρήσεις καταγράφεται μεγάλη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας
1: και άνοδος
0: όταν άνοδος. Βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Η συγκεκριμένη δείχνει τόση από την προηγούμενη, αλλά συνολικά φαίνεται μια αύξηση της συσπήρωσης. Είναι αυτό που από την αρχή λέει το Πασόκ. Βέβαια, από την άλλη, θα μπορούσαν να πούν από το επιτελείο του κ. Τσίπρα, είναι το νέο, ήρθε να συμπληρώσει το κενό της υπόλοιπης αντιπολίτευσης.
0: Αυτό
1: και
0: είναι...
1: γι' αυτό και εκτινάσετε έτσι.
0: Ναι, όχι, εκτίναξη δεν είναι λογικά πράγματα. Δεν είναι εδώ τηλεθέαση. Βάζω ένα ωραίο πρόγραμμα και ξαφνικά η τηλεθέαση. Βάζω μπαλίτσα, ας πούμε, λέω για παράδειγμα, ή κάτι άλλο και η τηλεθέαση εκτινάσετε. Εδώ υποτίθεται ότι ούτε έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό στο πολιτικό σκηνικό, ας
1: που
0: πούμε,
1: να δικαιολογεί την εκτίναξη. Που να δικαιολογεί. Θα φανεί αν θα επιβεβαιωθεί. Έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι πάντως από το
0: ξαναλέω. Καλά, τι θα ήταν δυσαρεστημένοι με αυτό το σωστό.
1: Το λέω.
0: Θα βάζαν τα κλάματα, θα ζητάγανε μαντήλι. Εγώ ξαναλέω, δεν. Προσωπικά και νομίζω και ως εκπομπή δεν αμφισβητούμε, δεν το κάναμε ποτέ δημοσκοπήσεις, περιμένουμε να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό που έχει να κάνει με τον κύριο Αβραμόπουλο, πρέπει να πούμε ότι είχαμε εξέλιξη χθες.
1: Μετά τη συνέντευξη του
0: κυρίου Αβραμόπουλου στον Sky, μια τηλεοπτική συνέντευξη στον Sky, για την οποία εγώ μαθαίνω ότι, και τα μεταφέρω αυτά με κάθε επιφύλαξη αλλά και βεβαιότητα, ότι προκάλεσε μια ενόχληση, να το πω έτσι, σε Μαξίμου μεριά, κάποιες αναφορές. Τι είπε ο κ. Αβραμόπουλος? Είπε ότι το ένταλμα σύλληψής του είναι μπούρδα, ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανένα κερατά.
1: Ναι, έτσι.
0: Όχι, αυτό δεν είναι δική μας λέξη.
1: Όχι, είναι του
0: κ. Αβραμόπουλου. Δεν απολογούμε, είπε, σε κανένα κερατά. Είπε ότι δεν είχε την οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες ή σε λόμπινγκ. Είπε ότι οι αμοιβές του, αυτές των 5.000 το μήνα, συνολικά 75.000,
1: είναι δηλωμένες και φορολογημένες.
0: Και πώς το πούμε, εισπράχθηκαν κατόπιν αδείας από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, το λέει αυτό.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να υπάρξει μίζα που να είναι δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν είναι λογικό. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν μιλάει κανείς για μίζα. Εδώ εκείνο το που υποστηρίζεται είναι ότι όλοι αυτοί πώς το πούμε, όλα αυτά τα ποσά αποτελούσαν προϊόντα εγκλήματος και ότι ο ίδιος έγινε αποδέκτης προϊόντων εγκλήματος. Αυτό είναι, έτσι, όχι ότι ήταν εμείς. Εν πάση
1: τόσο. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό και... γιατί να αμείβεται.
0: Ναι, και υπόθηκε. Όχι, το γιατί να αμείβεται είναι ξεκαθαρισμένο από τον ίδιο, διότι για τις υπηρεσίες του, έτσι. Δεν, δεν ήταν επίτροπος εκείνη την περίοδο.
1: Άλλους. Υπάρχει ένα ερωτηματικό από την αντιπολίτευση, γιατί αμείβεται ο κ. Αβραμόπουλος αυτή τη ΜΚΟ.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το επιχείρημα. Δηλαδή,
1: εμείς
0: εγώ λέω.
1: Μεταφέρουμε τα πάντα.
0: Εγώ λέω. Δηλαδή, το γιατί αμείβεται, εντάξει. Μπας ή τόση. Άλλα είναι τα ερωτήματα για μένα.
1: Πρέπει πολλά είναι τα ερωτήματα.
0: Σε αυτή την ιστορία. Έτσι. Σε αυτή την ιστορία είναι άλλα. Και πολλά και μεγάλα και αναπάντητα μέχρι στιγμή. Μπας ή τόση. Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε το ένταλμα μπούρδα. Είπε ότι το ένταλμα αυτό δεν προέρχεται από τη βελγική δικαιοσύνη, αλλά από κάποιους αστυνομικούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους.
1: Αυτό είναι το πολύ κατάλογο.
0: Ναι. Είπε επίσης ότι το ένταλμα έμεινε σε κάποια συρτάρια για 2-3 μέρες και δεν ενημερώθηκε ο ίδιος.
1: Εννοούσε το υπουργείο.
0: Δεν ξέρω. Αυτά τα λες εσύ. Εγώ λέω ότι είπε ο κ. Αβραμόπουλος. Ναι, εγώ δεν ξέρω. Κάτσε να τα πω και θα σχολιάσει μετά. Ναι, κάτσε να τα πω. Δηλαδή, γιατί δεν βγάζουμε έτσι άκρη. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι το ένταλμα ήταν σε κάποια σιρτάρια. Είπε επίσης ότι ο ίδιος θα κατεβεί όταν ρωτήθηκε αν θα ξαναπολιτευθεί ή όχι, αν αυτή η υπόθεση δηλαδή αποτελέσει πρόσκομα για να πολιτευθεί εκ νέου. Είπε ότι θα πολιτευθεί όταν ο ίδιος και αν ο ίδιος το αποφασίσει και το κρίνει σκόπιμο. Τώρα, ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Όπως και είχαμε και πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για αυτό που λέω εγώ και όχι ο κύριος Αβραμόπουλος, γιατί ακριβώς είπε για το ένταλμα.
0: Ναι, λοιπόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε χθες μία συνέντευξη στο Open. Ρωτήθηκε για αυτή την τοποθέτηση, είπε ότι δεν είναι δικαστής και ότι δεν μπορεί ούτε να καταδικάσει ούτε να αθώσει τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν αξιολογεί τις απαντήσεις του. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία του εντάλματος, για την οποία υποστηρίζουν πολλοί μεταξύ αυτών και εσύ, Μαρία μου, ότι υπήρχε αιχμή για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είπε ο κ. Μαρινάκης ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ισχύει σε κάθε περίπτωση, ότι δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός Έλλην σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.
1: Σωστά. Γενικά,
0: ναι.
1: Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και οι διαρροές,
0: ναι,
1: από το Υπουργείο
0: Και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, δηλαδή το πώς αν ενημερώθηκε εγκαίρως και άφησαν ενημέρωτο τον κύριο Αβραμόπουλο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είπε ότι το Μαξίμου ενημερώθηκε με τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για το αν υπάρχει κάτι, με αναφορές σε πηγές από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή από Βρυξέλλες έφτασε η πληροφόρηση. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως, νομίζω ότι μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι η απάντηση που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κάποιοι μιλούν για άδειασμα.
1: Σε σχέση στο με ερώτημα. Για να καταθέσει.
0: Ναι. Στο ερώτημα εάν. Σε αυτό το. Δεν απολογούμε σε κανένα κερατά. Δηλαδή, στο εάν πήγε να καταθέσει. Και εκεί ο κ. Μαρινάκης είπε ότι όλοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται όταν καλούνται από τη δικαιοσύνη. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για όλους χωρίς εξαιρέσεις. Κάτι το οποίο νομίζω έχει την ιδιαίτερη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος. Ενώ σε ό,τι αφορά για το αν θα πολιτευθεί εκ νέου ή όχι, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω κάτι που είναι αυτονόητο όχι για την παρούσα κυβέρνηση αλλά για οποιαδήποτε, ότι το ποιοι είναι οι υποψήφοι βουλευτές το αποφασίζει τελικά ένας. Υπάρχει μια επιτροπή η οποία αξιολογεί τις υποψηφιότητες, εννοείται, τις περνάει από κόσκινο και λοιπά, αλλά ένας αποφασίζει.
1: Δεν είναι μια προσωπική απόφαση. Λοιπόν, ναι. Στο ίδιο μήκος κύματος λοιπόν με τις δηλώσεις, με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου που ερωτήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, ήταν και οι διαρροές από πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ναι. Το οποίο τι ανέφερε, ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών με περαιτέρω ενέργειες, ενώ η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό για τον κύριο Αβραμόπουλο. Όσο για την ενόχληση του Μαξίμου, εγώ νομίζω σαν πολίτης, αν έβλεπε την συνέντευξη του κύριου Αβραμόπουλου, ήταν εκνευρισμένο στην αλήθεια. Ο άνθρωπος, υπήρχαν κάποια σημεία που θα σε ενοχλούσε.
0: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της, πώς το πούμε, των διαρροών που έχουν αρχίσει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, είναι το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Πριν πάμε, είπαμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ήδη, χθες αναφερθήκαμε σε δύο.
0: Ναι, δύο είναι οι βασικές. Κάτσε πρώτα να θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι, μην ξεφύγουμε.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τρίτη.
0: Εδώ στο Earth News Radio 105,8. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, πρέπει να πούμε ότι χθες οι δύο αποχωρήσαντες, θα το πω έτσι, ο κύριος Κοκοτσάκης, ο γνωστός εμπειρογνώμων, ο οποίος ήταν και η αιχμή του δόρατος επιχειρηματολογίας της κυρίας Καριστιανού, έτσι, οι απόψεις του για τα ξυλόλια κλπ. Ήταν αιχμή του δόρατος της επιχειρηματολογίας της κυρίας Καριστιανού για την τραγωδία των Τεμπών. Αλλά και ο κύριος Παπανικολάου, ο πτέραρχος, ουσιαστικά κατηγόρησαν ευθέως το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είπαμε, ναι, για απουσία δημοκρατικών διαδικασιών και θέσεων για μία σειρά θεμάτων που είναι θέματα αιχμής, όπως ας πούμε τα εθνικά θέματα. Ο κύριος Παπανικολάου, ο κύριος Κοκοτσάκης μίλησε για απουσία διαφάνειας, για ένα κίνημα το οποίο έχει γίνει προσωπικό εγχείρημα και άλλα τέτοια χαριτωμένα, ενώ όντως υπάρχει και τρίτη.
1: Του κυρίου Σαββίδη, του κυρίου Δημήτρη Σαββίδη.
0: Ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης είναι ένας γνωστός TikToker, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αποχώρησε, αλλά πήρε σαφέστατες αποστάσεις από το κόμμα. Ένας, βάσει τόση από τους πάρα πολύ δημοφιλείς, πώς να το πω τώρα, σατυρικούς, πώς το πούμε, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το πω, πώς αλλιώς το πω, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζω.
1: Πάντως, χθες πήρε αποστάσεις και ο κύριος Σαββίδης.
0: Ναι, υπάρχει αντίδραση από την κυρία Καριστιανού, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια αντίδραση ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν, ότι επιστρατεύουν όλα τα μέσα, ότι προστατεύουν πρόθυμους.
1: Ότι είναι πρόωρες και άδικες οι κατηγορίες.
0: Οι κατηγορίες κλπ. Ότι εμείς όμως θα μείνουμε ενωμένοι για τα παιδιά μας, για την ελπίδα, για την Ελλάδα, για να αντιμετωπιστεί η φτωχοποίηση κλπ. Και αυτά κάτι διάφορα τέτοια, έτσι.
1: Ναι.
0: Που χρησιμοποιούνται συνήθως από τα κόμματα όταν υπάρχουν.
1: Ίσως και αμήχανα θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος.
1: Έχει ενδιαφέρον μια ανάρτηση του Νίκου Πλακιά.
0: Ναι.
1: Από την αρχή επικριτικός με το εγχείρημα. Ο οποίος απευθυνόμενος στον Βαγγέλη Βλάχο, ο οποίος επίσης έχασε τον αδελφό του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, τι αναφέρει, λέει, τελικά ποιον εννοούσε αυτό το σύνθημα? Λες να είμαστε εμείς η Μαρία. Αναφέρεται σε ένα σύνθημα, εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη μαφία.
0: Μάλιστα.
1: Που χρησιμοποιούσε στο δικαστήριο. Τελικά λέει ποιον εννοούσε, αναφέρει στην ανάρτησή του αυτό το σύνθημα. Λες να είμαστε εμείς η μαφία. Ακόμη μπερδεμένος είμαι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν.
0: Αυτά τα ωραία. Νομίζω σας ενημερώσαμε για όλα τα μεγάλα θέματα.
1: Ναι, και μετά θα σου πω πληροφορίες για την κινητικότητα που λέμε, που υπάρχει μεταξύ Πασόκ για μεταγραφές. Πώς σκέφτεται να απαντήσει σε όσα συμβαίνουν με τις δημοσκοπήσεις. Θυμάσαι χθες ότι αναφερόμαστε σε τρία πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι και άλλα προστίθενται στον καταλόγο, γιατί περιμένουμε και το τρίτο πακέτο διεύρυνσης στο Πασόκ.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Έχει ένα πάρα πολύ προτάσει, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα ως βασικό κύριο θέμα σήμερα. Τίτλος: Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια προγραμματίστε για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή των Προέδρων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Επιδίωξη της κυβέρνησης αποτελεί επίτευξη συμφωνίας κυρίων ή εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα στελέχη της, για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι αποτελεσματική μια συμφωνία κυρίων. Πάντως το γεγονός ότι γίνεται σε επίπεδο κορυφής προσδίδει άλλο βάρος σε αυτή την προσπάθεια από ότι αν γινόταν σε επίπεδο Υπουργείου. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
1: Εκ του αποτελέσματος θα το κρίνουμε.
0: Πολύ σωστά.
1: Αυτό.
0: Θέμα δεύτερο. Καμίνη, Δυτική Ευρώπη. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία.
1: Απίστευτα.
0: Με μια δασκάλα και τα πιτσιρίκια, τους μαθητές της, τα οποία δροσίζει με ένα λάστιχο, τα καταβρέχει με ένα βράστιχο στο σχολείο του Φούλαμ στη Βρετανία. Όπως γράφει Καθημερινή, μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκονται σε κλειό καύσωνα, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν ρεκόρ εν μέσω προβλημάτων ηλεκτροδότησης, ενώ υπάρχουν και προειδοποιήσεις προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες σε τουλάχιστον 18 χώρες. Η Γαλλία, βέβαια, αντιμετωπίζει τα πιο έντονα προβλήματα.
1: Έτσι. Και πάει προς βορρά, από ό,τι φαίνεται, το κύμα καύσωνα.
0: Ένα ακόμη θέμα: αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό που λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, θα τους κάνω χαρούμενους.
1: Ναι.
0: Και ένα ακόμη θέμα, το οποίο αφορά την εκπαίδευση. Οι γονείς το ξέρουν, οι εκπαιδευτικοί το ξέρουν. Βγαίνει τώρα και στην πρώτη γραμμή. Εκπαίδευση, έκρηξη ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί σε μία δεκαετία. Είναι υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μαθητών με ειδικές από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μαθητών με ειδικές ανάγκες που πηγαίνουν σε σχολεία, στα γενικά σχολεία.

0: Πίες. Στον ύπνο τώρα.
1: Πάμε άλλα.
0: Για σένα δεν υπάρχει ερώτημα γιατί έχεις δώσει απάντηση. Ε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα. Ένα. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. 2. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. 3. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 2. Κινητήριος 800 εκατομμυρίων. Ένα δώρο του Τραμπ στον Ερντογάν. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε. Και ακόμη εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο. Για το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Και μικροπολιτικό στο Μαξίμου αδειάζει το Δημήτρη Αβραμόπουλο.
1: Ναι, ενδιαφέρον.
0: Βέβαια.
1: Σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Λοιπόν, έρχομαι εγώ στην απογευματινή. Πρώτο θέμα. Τέλος η Μαυρογιαλούρη. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λευθόδεντρα. Και ακόμη γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερειδική στο Ελλήνικο Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο, την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Διαβάζω επίσης θλίψη για τον ασυμβίβαστο μπαλαδόρο, τον Τάκη Γκόνια, που έφυγε χθες στα 54 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στο χώρο του ποδοσφαίρου. Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο, απόλυτος ευνηδιασμός από Ντέλια Κωνσταντέλιας, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην εθνική, ναι, διότι έχει ένα μικρό παιδί, περιμένει κι άλλο ένα και είπε: θέλω να είμαι δίπλα στους ανθρώπους μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Και ακόμη, ΔΕΗ, κραυγές για το λιγνίτι και το κόστος για την τσέπη μας.
0: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Δεύτερο θέμα, προσφυγικά. Σωτήρια λύση στο παραπέντε. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Δημοσκόπηση Real Polls. Άλμα Τσίπρα, η μικρότερη διαφορά από το 2016. Η Ελλάδα έγραψε το 2 μπροστά. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου. Και Λάουρα Κοβέση. Η κόντρα της με την Ελλάδα θα λυθεί στο Ευρωδικαστήριο. Χθες έπραξε, είχαμε την απόφαση από τον Άριο Πάγο που είχε προσφύγει η κυρία Κοβέση. Αρνητική.
1: Ριζοσπάστης, ναι, αρνητική.
0: Αρνητική.
1: Πόρτα που λέμε κανονικά.
0: Ναι.
1: Ριζοσπάστης, κύριος τίτλος, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Ενώ ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, ο ριζοσπάστης λέει ότι κουτσουρεύει ακόμη και την ελάχιστη ανακούφιση στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
0: Να περάσω εγώ στον Ελεύθερο Τύπο. Χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά. Τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ευνοϊκή ρύθμιση για τα ξεχασμένα εντός εισαγωγικών μέτρα που θα συμπληρωθούν στο Ε9. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Το σχέδιο της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία. Στη μετά λιγνίτη εποχή, με επενδύσεις ύψους 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά τη μυθική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Και ξεπεράσαμε τις προσδοκίες, δίνουμε ξεκάθαρες λύσεις, Μητσοτάκης και Πιερακάκης, για τα δάνεια Κατσέλη.
1: Η Εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Παράδεισος για λαθρομετανάστες», άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Το διαδίκτυο κατακλείζεται από διαφημιστικά βίντεο εισβολέων που διαφημίζουν ότι η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι και ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί τους, ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Επίσης διαβάζουμε, ρύθμιση Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος χρήματα που δεν επιστρέφουν. Η κυβέρνηση επέλεξε, λέει, το συμψηφισμό με μελλοντικές δόσεις αντί να επιστρέψει τους έξτρα τόκους. Μάλιστα. Και εμφύλιος κορυφής στο κόμμα Καριστιανού, παρετήσει με βαρύτητα τις αιχμές από Κοκοτσάκη Παπα-Νικολάου. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, απάντησε η πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη. Εκτόξευση της Ελλάδας στο 18,2%. Προβληματισμό στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Και η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά. Τα στενά του ορμού που ανοιγοκλίνουν.
1: Η εφημερίδα Εστία έχει κύριο τίτλο «Το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον». Ο Έλλην συνειδητοποιεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ότι όλες οι απόπειρες καθάρσεως του δημοσίου βίου έρχονται από την Ευρώπη, ενώ οι θεσμοί στην Ελλάδα, κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη συγκαλύπτουν. Ένα άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη.
0: Να περάσω στην εφημερίδα Ποντίκη, και εβδομαδιαία εφημερίδα κυκλοφορεί σήμερα. Δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι τη βάση.
1: Και τέλος, το μανιφέστο έχει τίτλο «Απαράδεκτη». Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέση, απαράδεκτη, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της. Μάλιστα.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση λίγο πριν βγούμε έξω, να δούμε πως έχουμε κάποια βελτίωση.
1: Ναι.
0: Όχι, η κατάσταση είναι

0: έχει επιδεινωθεί γιατί το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού ξεκινάει από τη Νέα Ιωνία και φτάνει μέχρι την παραλιακή. Όσο και σας φαίνεται, είναι πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα νόδο ξεκινάει από το Ρέντι και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Προσοχή και υπομονή. Και επίσης και στην παραλιακή, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από την Καλυθέα μέχρι το λιμάνι του Πειραιά σημειωτών.
1: Πάμε στα δελτία και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Τριμιά. Περισσότεροι από 500 διασώστες επιχειρούν αδιάκοπα από τα συντρίμμια εγκλωβισμένοι καλούν σε βοήθεια. Ο Υπουργός Εσωτερικών κάλεσε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου. Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί και στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Μποκοτά απέχει περίπου 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Χείρα βοηθεία στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας στείνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο λογαριασμό του στο Truth Social, έκανε λόγο για καταστροφικό αριθμό θυμάτων. Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 17χρονου που έπεσε νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι κατά την αιματηρή συμπλοκή χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Οι αρχές είχαν προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκε το μαχαίρι που θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν προχωρά σε πολύ μεγάλες παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες, όπως ανέφερα, αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα. Η Τεχεράνη αντιδρά. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι οι αντικρουούμενες τοποθετήσεις Αμερικανών αξιωματούχων δεν συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, αλλά αντίθετα υπενθυμίζουν στους Ιρανούς προηγούμενες δεσμεύσεις που κατά την Τεχεράνη δεν τηρήθηκαν. Η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε στα 72,44 δολάρια, κάτω από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πτώση που αποδίδεται στη σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Σημαντική χειρονομία της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα, λίγο πριν από την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι πιθανή η παραχώρηση εξοπλισμού για τα F-35 και κινητήρων αεροσκαφών που επιθυμεί η Άγκυρα παρά τις αντιδράσεις μελών του Κογκρέσου. Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sport Park, όπου έχει διαμορφωθεί η περιοδική διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί σήμερα η κίνηση του αγώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνική κατάκτηση τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια. Όπως ανέφερε, η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 ζωές που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τις 10 το βράδυ στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026, προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου ΔΕ Ελληνικό, Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου του Ελληνικό, η τροχιά καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν και τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Ολομέλεια της Βουλής μεταφέρεται σήμερα η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Μετά τις 12 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ζέστη, μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά. Μελτέμιο 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιες συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη. 5η 25 Ιουνίου του 2026. Μια ανάσα δηλαδή. 5 μέρες και τον φάγαμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε. Από όπου και αν μας ακούτε, Air News Radio ακούτε 105,8 FM. Και πρωινές διαδρομές. Η κυρία Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας η λατρεμένη Μαρία Παπακυρίτσι. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά, ρυθμίζοντας την κονσόλα του ήχου.
1: Οι λατρεμένες μας Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, είτε μέσω Messenger. Το παρμανάπα τώρα. Δηλαδή, μπαίνετε σελίδα μας στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, την οποία βρίσκεται πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία, Πρωινές Διαδρομές, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση και πάλι, Air News Radio, δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες. Σας το λέμε κάθε φορά, μας φτιάχνετε τη διάθεση με τις φωτογραφίες που μας στέλνετε και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Δεν έχουμε σταματήσει.
0: Λοιπόν, ένα κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τη Γαλλία να μετρά δεκάδες νεκρούς. Αυτό όμως δεν είναι τίποτα μπρος στον εφιάλτη που χτύπησε τη Βενεζουέλα με δύο τρομακτικά πλήγματα του Εγκέλαδου, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, στην πρωτεύουσα Καράκας αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, που είχε ως αποτέλεσμα πολυόροφα κτίρια να καταρρεύσουν ως χάρτινη πύργη, σαν τραπουλόχαρτα.
1: Κυριολεκτικά.
0: Κυριολεκτικά. Οι πληροφορίες λένε για, σε πρώτη φάση, για δεκάδες νεκρούς, όμως οι εκτιμήσεις είναι φιαλτικές. Πολλοί υποστηρίζουν ότι εξαιτίας ακριβώς των εκατοντάδων καταρρεύσεων κτιρίων ενδεχομένως η χώρα να θρηνήσει χιλιάδες νεκρούς.
1: Οι πρώτες εκτιμήσεις αυτό λένε, τουλάχιστον μακάρι να διαψευστούν.
0: Οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 700 μέχρι στιγμής, έτσι. Αλλά ο αριθμός βέβαια θα αναμένεται να πολλαπλασιαστεί τις επόμενες ώρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη Βενεζουέλα είναι περίπου 3 τα ξημερώματα. Ο σεισμός σημειώθηκε 6 τοπική ώρα, δηλαδή πριν από 9 ώρες. Είναι τόσο εφιαλτική η κατάσταση που πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έρχονται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επιοικώς ανατριχιαστικά.
1: Ενδεικτικό της έντασης των δύο σεισμών, οι οποίοι είχαν διαφορά δευτερολέπτων μεταξύ τους, είναι ότι έγινε συντός στην Κολομβία, αν και η πρωτεύουσα της Κολομβίας, η Μποκοτά, απέχει 1000 χιλιόμετρα από το Καράκας. Ναι. Μπορούμε να φανταστούμε την ένταση του σεισμού. Και ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας της Βενεζουέλας έχει καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω κινδύνου κατάρρευσης και πιθανών διαρροών φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκα, στη Βενεζουέλα. Ο κύριος Θοδωρής Μαραγγέλης μας διαβεβαίωσε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, κανείς από τους Έλληνες που μένει εκεί στη χώρα δεν έχει πρόβλημα. Αυτές ήταν οι πρώτες πληροφορίες που μας μετέφερε ο άνθρωπος. Μακάρι, το ευχόμαστε και το ελπίζουμε και προσευχόμαστε γι' αυτό. Είναι τόσο μεγάλο το εύρος της καταστροφής που ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για σεισμούς. Ναι, για σεισμούς που...
1: Και για βοήθεια, αν χρειαστεί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και για σεισμούς εφιαλτικούς, κάπως
1: καταστροφικούς.
0: Και για...
1: Εντάξει, η ανθρωπιά...
0: Ακριβώς. Και για βοήθεια που είναι έτοιμη.
1: Αυτές τις δύσκολες ώρες για τη χώρα και από άλλα κράτη έχουμε αντίστοιχες δηλώσεις. Ευτυχώς που η ανθρωπιά υπερισχύει αυτές τις ώρες.
0: Ναι, μίλησε για φοβερό αριθμό θανάτων. Αυτή ήταν η λέξη. Ότι φοβόμαστε ότι θα είναι φοβερός ο αριθμός των θανάτων.
1: Γιατί όλες οι πληροφορίες υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες, το ανέφερες πριν, για χιλιάδες νεκρούς.
0: Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι σε ό,τι αφορά τα δικά μας είχαμε κατά φαινόμενα ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο. Επεισόδιο σε κάθε περίπτωση μια αιματηρή φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα τα ξημερώματα με θύμα ένα 17χρονο παιδί και δράστη ένα νεαρό ο οποίος ταυτοποιήθηκε όπως και το όπλο του εγκλήματος και ομολόγησε το εγκλήμά του.
1: Πριν από λίγο είχαμε τη σύλληψη. Πριν από λίγο,
0: ναι.
1: Ναι. Στη Βουλή ο νόμος για τα... ο οποίος περιελάμβανε τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια για τους δανειολήπτες ουσιαστικά του νόμου Κατσέλη πέρασε από τη Βουλή. Είναι ο νόμος του κράτους πια.
0: Και στο Βόλο βρέθηκαν περίπου 280.000 ευρώ από τα 350.000 που άρπαξε ένας απίστευτος επιτίδιος 34 ετών από ένα πιτσιρικά 13 χρόνων. Θυμάστε, φαντάζομαι ακούσατε αυτήν την.
1: Το εκβίαζε το παιδί.
0: Φοβερή, ναι.
1: Το εκβίαζε το παιδί.
0: Τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτά τα λεφτά, τα 350.000, να ήταν σε μέρος προσβάσιμο για το 13χρονο, ο οποίος φοβήθηκε για τη ζωή του, έτσι.
1: Και αλλά το και τη ζωή των γονιών του. Ναι. Γονιών του, ακριβώς. Ναι. Πώς είχε πρόσβαση το παιδί σε αυτά τα χρήματα και ο άνθρωπος κατάφερε να του τα πάρει, πάλι καλά που βρέθηκαν 270.000.
0: Και ακούστε πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αν ήδη δεν έχετε ακούσει. Ένας μαθητής του 13χρονου του ζήτησε μερικά πυροτεχνήματα και εκείνος του τα έδωσε. Και στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε το 34χρονο, ενημερώνοντας ότι ο τελευταίος συνελήφθη από την αστυνομία και ότι χρειαζόταν χρήματα για δικηγόρο. Ο συμμαθητής τον απειλούσε συνέχεια ότι αν δεν έδινε τα λεφτά, τότε η αστυνομία θα προχωρούσε σύλληψη του ίδιου και της οικογένειάς του. Και φοβούμενος για τα χειρότερα, ο μικρός, ο 13χρονος, έδινε λεφτά. Αρχικά του ζητούσαν 500-1000 ευρώ και μετά 5.000 ευρώ και πάνω. Κατέληξε να επισκέπτε, λέει, καθημερινά ένα πάρκο στη Νέα Ιωνία και του Βόλου, όπου έδινε τα λεφτά σε έναν άλλο ανήλικο. Και απίστευτο, συνολικά έδωσε ένα ποσό 370.000 ευρώ. Τώρα, πώς είχε πρόσβαση, είναι αδιανόητο.
1: Ναι.
0: Βρέθηκαν πάντως ένα καλά. Μεγάλο μέρος των χρημάτων. Ναι.
1: Πάλι καλά, πάλι καλά. Και δεν έχουμε αναφερθεί ακόμη και στην εξάρθρωση αυτού του μεγάλου, του τεράστιου κυκλώματος ρευματοκλοβών. Είναι απίστευτο αυτό. Τι σκαρφίζονται αυτές οι συμμορίες, είναι απίστευτο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις ρευματοκλοβών στην Ελλάδα. Μαθαίνουμε από την ελληνική αστυνομία. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε σε πολλές περιοχές χώρες τουλάχιστον το 2017.
0: Ναι. Εγώ νομίζω τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Αλλά
0: άλλη μια φορά,
1: ναι,
0: για κάτι, ναι. Ναι.
1: Τουλάχιστον έχουμε σύλληψεις.
0: Εκείνο το οποίο μας ρίχνει από τα σύννεφα όμως είναι τα νέα στοιχεία, ανατρεπτικά στοιχεία που έρχονται στο φως γύρω από αυτή την φοβερή περίπτωση του Αιγείου.
1: Το
0: στιγερό διπλό έγκλημα, ναι. Διότι έχουν προκύψει δύο νέα δεδομένα που δημιουργούν προβληματισμό στις αρχές. Το πρώτο είναι η απόλυτη απουσία DNA του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας, ο οποίος έχει συλληφθεί και εναντίον του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Είναι ο βασικός ύπτος για το διπλό φωνικό.
1: Γιατί δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση.
0: Ναι, ούτε και δεν έχουν βρεθεί και ίχνη DNA δικά του πουθενά. Τώρα πρόλαβε να τα καθαρίσει και λοιπόν, είναι κάτι που θα το ψάξουν οι αρχές. Βρέθηκε όμως ένα DNA το οποίο οι αρχές το χαρακτηρίζουν ορφανό. Αυτό τι δείχνει όμως? Ότι ενδεχομένως να συμμετείχε και άλλο πρόσωπο, ναι, στη δολοφονία. Ναι. Ποιο πρόσωπο, γιατί είναι.
1: Η αστυνομία πάντως αποδέχεται ότι έχουν καθαριστεί τα πάντα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Ότι με ειδικά υγρά έχουν καθαριστεί τα πάντα, έχουν εξαφανιστεί και ίχνη DNA. Πρόκειται για μια εξαιρετικά τελικά δύσκολη υπόθεση.
0: Δύσκολη, περίπλοκη, thriller πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές.
1: Στο πολιτικό πεδίο έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Σας τα περιγράψαμε πριν.
0: Θα τα πούμε τα πολιτικά σε λίγο και θα τα συζητήσουμε κιόλας. Προς το παρόν να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Θέλεις να περάσουμε σε κάποια μηνύματα?
1: Ναι, γιατί έχουμε πολλά και το τα αφήνουμε τελευταία, δεν προλαβαίνουμε, Βασίλη.
0: Λοιπόν, θα έλεγα να πούμε πρώτα την καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλημέρα και καλή δύναμη. Για τα αποτελέσματα των Πανελληνίων. Τέλος η αγωνία. Δεν ξέρω αν θα είναι τέλος η αγωνία. Μία η ώρα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες πάντως, Παναγιώτη. Έχεις δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει με τις βάσεις. Εγώ νομίζω ότι μέχρι να ανακοινωθούν οι βάσεις, η αγωνία. Μια κάποια αγωνία θα υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Καλημέρα στο Στέφαν, ο οποίος μας λέει ότι ο υπέροχος ελληνικός ήλιος ανέτειλε αξιόπιστα και σήμερα. Μάλιστα. Μαγάρι, τι να πω. Καλημέρα στην Κέτη Οικονόμου.
1: Αυτό το αξιόπιστα.
0: Ναι. Ψηφίστηκε και το ακατάσχετο των 1600, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι η απάντηση.
1: Ναι, ναι. Από 1250-1600 πάει ο ακατάσχετος λογαριασμός.
0: Λοιπόν, ο Σπύρος μιλάει για τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων και τα αμφισβητεί για άλλη μια φορά. Η φίλη μας η Αργυρό Ιουζούνη λέει είναι άλλο η κάλπη, άλλο οι δημοσκοπήσεις. Είπανε μαζί, δεν ξέρω. Είπαμε η κάλπη είναι η καλύτερη δημοσκόπηση.
1: Και η πραγματική εικόνα.
0: Στον Δημήτρη τον Παρίσι καλημέρα. Στον Μπάρι καλημέρα. Θα το δούμε αυτό που μας λέει στο τεχνικό πρόβλημα στην Άνω Μεσσηνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάρη. Γεωργίος Καρπαθάκης Το ίδιο πρόβλημα μας μεταφέρει. Ναι. Από ποια περιοχή όμως δεν μας λες, Γιώργο μου.
1: Στείλε μας. Στην Ελένη την Παπαβασιλείου.
0: Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε για τα καλά στα λόγια, Ελένη. Στο Γιώργο, ο οποίος μας λέει στη Μιλιά Μετσόβου, θερμοκρασία είναι 9,8 βαθμοί Κελσίου. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται κλιματιστικό.
1: Λέω, κουβερτούλα χρειάζεται κλιματιστικό.
0: Φυσικό κλιματιστικό. Καλημέρα.
1: Να ήμασταν εκεί, ε.
0: Στον κύριο Χατζάκο, καλημέρα. Στον κύριο Ζιγούνα, καλημέρα.
1: Έχουμε και μηνύματα στη σελίδα μας.
0: Βέβαια.
1: Σελίδα της εκπομπής στο Facebook.
0: Στη σελίδα στο Facebook, στο Messenger. Και έχουμε να πούμε και για το μεγάλο πολιτικοκοσμικό γεγονός της Αθήνας στη συνέχεια όμως. Χθες, έτσι.
1: Σιγά που θα το αφήναμε.
0: Καλημέρα, Σπυριδούλα, την Αναπιώτη, την Ποθητή, την Βάλβη, την Ευγενία, την Κόκα, τον Αλέξανδρο Μουχλή και τον Νίκο τον Γκάλια. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν την λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε, όπως ορίστηκαν από τον ίδιο τον επικεφαλής του κόμματος, ο κ. Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης πολιτικής προστασίας της Ελλάς, ο άνθρωπος που, για τον οποίο όλοι διαβάζετε από χθες προχθές ότι δίνει άρωμα ΠΑΣΟΚ, ας το πούμε, άρωμα σοσιαλδημοκρατίας σε αυτήν την λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και σε όσους και όσες μας ακούν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και πριν πιάσουμε τα πολιτικά μας, αμέσως θα εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας ως τομεάρχη πολιτικής προστασίας για την ημέρα.
3: Για την ακρίβεια προστασίας του πολίτη.
0: Προστασίας του πολίτη, σωστά. Τομεάρχη προστασίας του πολίτη. Πολύ σωστά. Πολιτικής προστασίας είναι άλλος. Πολύ σωστά. Προστασίας του πολίτη. Λοιπόν, έχει διαφορά αυτό. Λοιπόν, είχαμε ένα ακόμη άγριο επεισόδιο στην Καλλιθέα. Είστε ενήμερος, υποθέτω. Μια φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών με θύμα ένα 17χρονο παιδί και δράστη έναν επίσης νεαρό, ο οποίος ομολόγησε. Έχει γίνει, θα έλεγε κανείς, ρουτίνα πια αυτή η νεανική βία. Έχει γίνει ρουτίνα το να βλέπουμε αγριότητες στις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά κυρίως της Αθήνας, και επεισόδια οπαδικής βίας. Θα θέλατε καταρχάς να μας το σχολιάσετε αυτό πριν περάσουμε στα πολιτικά μας?
3: Βεβαίως. Θα έλεγα το εξής, ότι η κουλτούρα της βίας διαχέεται σε όλη την ελληνική κοινωνία με διάφορες μορφές. Δεν αφορά μόνο τη λεγόμενη νεανική παραβατικότητα, αλλά επεκτείνεται και σε πολλά άλλα παιδιά η οπαδική βία, που πολλές φορές εκδηλώνεται ως οργανωμένο έγκλημα, διότι μαζί με την οπαδική βία, το χουλιγκανισμό, υπάρχουν από τα ίδια τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων και άλλες δράσεις τύπου εκβιασμού, διακίνησης ναρκωτικών, διακίνησης όπλων, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα είδη βίας, όπως για παράδειγμα η ανεξέλεκτη ενδοοικογενειακή βία, που εμφανίζεται όλο και περισσότερο, όλο και συχνότερα, με θανάτους ιδίως γυναικών.
0: Γυναικοκτονίες, σωστά.
3: Βέβαια, δεν έχει τέλος αυτή η κατάσταση. Μιλάμε λοιπόν για μια κοινωνία που παράγει συνεχώς νέες μορφές εγκλήματος, που στο παρελθόν, ας πούμε, πριν 10-20 χρόνια δεν ήταν καθόλου αυτονόητες. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεταβληθεί και όλη η κοινωνική αντίληψη, ακόμα και οι ηθικές αναστολές που παλιότερα υπήρχαν πάνω στο έγκλημα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Σκανδάμ, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εσείς το γνωρίζετε, φαντάζομαι και λόγω ιδιότητας, ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που διαπερνά τις λεγόμενες δυτικές κοινωνίες οριζόντια. Δηλαδή, βλέπει κανείς όλο και πιο άγρια βία, ας πούμε, από συμμορίες ανηλίκων στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ. Βλέπει όλο και πιο συχνά επεισόδια εγκλημάτων. Πάθους, τα λέγαμε παλιότερα, γυναικοκτονίες, λέμε σήμερα όσον αφορά τις γυναίκες. Δηλαδή, πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα βίας σε όλο τον κόσμο, φυσικά και στη χώρα μας.
3: Πολλαπλασιάζονται, ακριβώς έτσι είναι, και ιδίως θα πρέπει να πούμε ότι η βία πια είναι εσωτερικευμένη στους ανθρώπους. Τεράστια σημασία, ειδικά στη χώρα μας, έχει παίξει η κακή, άθλια οικονομική κατάσταση των περισσότερων συμπολιτών μας, που παράγει μεγάλες εσωτερικές συμπιέσεις, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι με βία, την οποία την βλέπετε και διαδικτυακά και στο πεζοδρόμιο, ακόμα και σε ατυχήματα στον δρόμο, που υπάρχει μια εξωτερήκευση πια της εσωτερικής αυτής βίας.
0: Είναι σωστό αυτό. Στο αυτοκίνητο μέσα, στην οδήγηση.
3: Που δεν τολμάς να
1: μείνεις
3: στον δρόμο, γιατί κινδυνεύεις να υποφύσεις οτιδήποτε. Ακριβώς έτσι. Άρα θεωρώ ότι ένα από τα βασικά στοιχεία για να επανέλθουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια κανονικότητα, αν μπορεί να υποθεί αυτό, είναι και οικονομικές πολιτικές και κοινωνικές πολιτικές. Μπορεί να ανακουφίσουν μεγάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας και να απαλύνουν αυτή την εσωτερικευμένη βία. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος έχουμε απίθανα εγκλήματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 2019-20, εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, οι οποίες μπορούν να στοχοποιήσουν όχι μόνο αυτό που δέχεται μια τέτοια επίθεση και μπορεί να χάσει τη ζωή του, να τραυματιστεί, αλλά και κάθε τυχαίο, από τυχαία σύμπτωση, λοιπόν, πολίτη που βρίσκεται εκεί και μπορεί να χάσει τη ζωή του. Έχουμε τέτοια προστατικά. Εκεί πέρα θα έλεγα και με αφορμή και τη θέση ευθύνη που μου ανέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για τον τομέα προστασίας του πολίτη, θα είχα να κάνω μια παρατήρηση ότι δυστυχώς σε αυτού του είδους τη βία, η οποία είναι οργανωμένη και αφορά τις εγκληματικές οργανώσεις, δεν έχουμε μεγάλα αποτελέσματα. Προσπαθεί η ελληνική αστυνομία, αλλά δυστυχώς πάνω από περίπου 40 δολοφονίες, τραυματισμοί των τελευταίων ετών δεν έχουν ξεχνιαστεί κατά κόρον. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για ασφάλεια την κοινωνία. Το οργανωμένο έγκλημα υπονομεύει τη δημοκρατία, τους θεσμούς, πολιτικά πρόσωπα, επιχειρήσεις.
4: Πάντως, επειδή
3: είναι τρομακτικό αυτό.
4: Επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, να μείνουμε λίγο ακόμα σε ό,τι αφορά το θέμα των γυναικοκτονιών. Εδώ, επειδή φιλοξενήσαμε πρόσφατα την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μας είπε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχουν γίνει κάποια βήματα, με ποια έννοια, με αυτό το panic button, με το τμήμα καταγγελιών κλπ. Με αποτέλεσμα να έχουμε χιλιάδες καταγγελίες μέσα στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, κάτι που θα έλεγε κανείς ότι απέτρεψε τα χειρότερα σε ό,τι αφορά αυτή την πτυχή, θέλω να πω, των εγκλημάτων.
3: Εννοείται ότι μέτρα όπως το panic button, για παράδειγμα, μέτρα όπως το να έχει μια ασφάλεια μια γυναίκα που φεύγει διωκόμενη και τραυματισμένη ενδεχομένως από το σπίτι της να βρει μια στέγη, έστω προσωρινά να πατήσει τα πόδια της, να μην δεχτεί άλλα περιστατικά βίας, προφανώς πρέπει και να αυξηθούν και έχουν μεγάλη σημασία να υπάρχουν. Αυτό είναι αυτονόητο. Επίσης, θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια κτητική πατριαρχική αντίληψη πάρα πολλών ανθρώπων, ανδρών δηλαδή, θα έλεγα, οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα από τη ματέωση της σχέσης ότι έχουν κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στους
1: ανθρώπους.
3: Και γι' αυτό εκδηλώνει τη βία. Θα έλεγα ότι αυτό αφορά συνολικότερα τον πολιτισμό μας και την παιδεία μας. Και πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσουμε τι άλλο πρέπει να πούμε στα σχολεία και στα παιδιά, ότι η απόρριψη μια σχέση δεν σημαίνει προσωπική ματέωση, δεν σημαίνει αποτυχία προσωπική, μπορεί να συμβεί στον καθέναν για οποιοδήποτε λόγο, δεν ελέγχει τα συναισθήματα του άλλου και το πώς θα το διαχειριστείς. Αυτό πρέπει να μαθαίνεται από μικρότερες ηλικίες.
4: Ναι.
3: Πριν φτάσει να οριμάσει απολύτως ο πολίτης, όπου πια δεν μπορεί να πάρει αντίθετη πορεία.
4: Μάλιστα.
3: Άρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά παράλληλα μέτρα.
1: Πάμε τώρα στα πολιτικά.
4: Στα πολιτικά μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα προσωπικά του, θα έλεγα.
1: Βέβαια. Και συζητήθηκε ιδιαίτερα η συμμετοχή σας στη Σκιώδη.
4: Πάρα πολύ. Η δική σας συμμετοχή συζητήθηκε πάρα πολύ.
1: Πώς και πώς συζητήθηκε? Γιατί λίγες ημέρες πριν έχετε ανακοινώσει ότι δεν θα είστε υποψήφιος με το Πασόκ. Μάλιστα, από το Πασόκ τι λένε? Ότι το είχατε συμφωνήσει καιρό με τον κύριο Τσίπρα.
4: Και επειδή είχατε και μια θητεία παλιότερα, πριν από μια δεκαετία, ως Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής. Ήσασταν δηλαδή στην κυβέρνηση την τριμερή Σαμαρά Βενιζέλου Δημάρ, ναι. Υπήρξατε στέλεχος του Πασόκ.
3: Ναι, θα απαντήσω σε αυτά λέγοντας το εξής. Δεν ήμουν μόνο στην κυβέρνηση αυτή. Ήμουν Γενικός Γραμματέας από την κυβέρνηση Παπανδρέου, ειδικό στην αρχή, μετά γενικός, το 2009.
4: Ναι.
3: Συνεχίσαμε με τις επόμενες κυβερνήσεις και την τελευταία πρώτη έλευση του κυρίου Τσίπρα στα πράγματα. Ήταν η κυβέρνηση πραγματικά αυτό που είπατε, Σαμαρά, Βενιζέλου και Φώτη Κουβέλη. Εκεί υπήρχε μια πολιτική απόφαση του Πασόκ να συμμετέχει εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί καταλαβαίνω γιατί τα λένε αυτά από το Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του κόμματος τότε. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν βουλευτής του κόμματος τότε. Δηλαδή τι αφορούσε το όλο Πασόκ αυτή η απόφαση. Μπήκε σε μια διαδικασία μια συγκυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει η χώρα στα κρίσιμα ζητήματά της στη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό σοκάρει.
1: Και ως προς τη συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί λένε ότι καιρό το σχεδιάζεται, αλλά παραμένατε στο Πασόκ.
3: Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Εγώ ανακοίνωσα την Δευτέρα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Δεν μπορούσα πια να σηκώσω αυτό το εσωτερικό βάρος. Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα και δαιμόνευτα σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση, όπως πάντα ήταν το Πασόκ. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα στις μεγάλες του δυνάμεις που έκανε τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές. Ένα κόμμα που είχε ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, σοσιαλιστικά, είχε μια άλλη μορφή. Εγώ λοιπόν επέμενα ότι είναι άλλο το πλαίσιο σήμερα, αλλά οι αρχές δεν κρυφνούνται. Είναι οδηγός για το μέλλον. Λοιπόν, το κόμμα συνέχισε να έχει μια αμφίθυμη στάση πάνω στα θέματα τα ιδεολογικά. Το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας, Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά, θα θυμάστε ότι πέρσι είχαν διαγράψει την κυρία Μπατζελή επειδή είχε πει ότι μας κρατούν από το δεξιό.
1: Πρέπει να διαγραφεί και η κυρία Διαμαντοπούλου, δηλαδή.
3: Εγώ λέω το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί να τα λες ατιμόρυτα αυτά. Όταν, όχι από το δεξιό πέτο, πας και παραδίδεις το κουστούμι με έφημο μία, με εύσημα, στο κύριο Μητσοτάκη τα κάνει όλα καλά. Δεν καταλαβαίνω αυτό ποιον κόσμο του Πασόκ ατυχεί.
4: Πάντως και για λόγους
3: ηθικής. Αυτό με απελευθέρωσε. Γιατί συναισθηματικά η εμπλοκή με ένα κόμμα τόσα χρόνια είναι αυτονόητη. Λογικά όμως δεν έπρεπε να συνεχίσω εκεί. Στη συνέχεια, όταν τη Δευτέρα έκανε τη δήλωσή μου, το βράδυ αργά μετά την εμφάνισή μου στο Κόντρα, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Μιλήσαμε πάρα πολύ, μιλήσαμε και ξεπερώματα. Την επόμενη μέρα δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταβάσεις.
4: Ναι.
3: Δεν είναι εύκολες. Θεωρώ όμως ότι είναι ένας πόλος.

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Στη θερμή, άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
2: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φόβοι για μεγάλο αριθμό νεκρών από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα με διαφορά μόλις λίγων δευτερολέπτων. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, εικόνες βιβλικής καταστροφής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλση Ροδρίγκες, τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 700 τραυματίστηκαν. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημιές, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατριώτες, είμαστε εντάξει. Τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Θοδωρής Μαραγγέλης, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Ανέφερε ότι σε άλλες πόλες κοντά από το Καράκας έχουν γίνει μεγάλες ζημιές. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα, 14 προσαγωγές, ενώ εξετάζεται το οπαδικό κίνητρο. Εθνική κατάκτηση χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας των οδηγών στην οδική ασφάλεια κατά την επίσκεψή του στο Eco Rally Ακρόπολης. Υπερψηφίστηκε και σε ισχύ τίθεται αναδρομικά από τις 5 Ιουνίου του 2026 η νέα νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 και κινητήρων F-110 στην Τουρκία άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο περιθώριο της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεχίζονται οι συνθήκες ακραίου καύσωνα στην Ευρώπη. Δεκάδες θάνατοι στη Γαλλία από θερμοπληξία και πνιγμό. 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Είναι και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμούπουλος στα μικρόφωνα και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Είναι ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης της Ελλάς, του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Συζητούσαμε μαζί του στο προηγούμενο ημίωρο για τα φαινόμενα βίας που πολλαπλασιάζονται στη χώρα μας, με αφορμή και το σημερινό φωνικό που έγινε στην Καλυθέα, τη φωνική συμπλοκή μεταξύ νεαρών για τις διαρκώς αυξανόμενες γυναικοκτονίες. Είχε μείνει η συζήτησή μας στο σημείο εκείνο που μας εξηγούσε την προσωπική του στάση απέναντι στην Ελλάς και στο γεγονός ότι αποφάσισε να ενταχθεί στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα μετά τις επικρίσεις που ακούστηκαν ιδιαίτερα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για μια προετοιμασία που υπήρχε εδώ και καιρό και δεν μπορεί να έσκασε την τελευταία στιγμή. Κύριε Σκανδάμη, και για λόγους αξίας, ουσίας και για λόγους τάξης, πρέπει να σας πούμε ότι χθες φιλοξενήσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ εδώ στην εκπομπή, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος έκανε αναφορά ιδιαίτερη στο πρόσωπό σας, λέγοντάς μας ακριβώς αυτό, ότι ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτές οι αποφάσεις για την ένταξη σε ένα κομματικό μηχανισμό δεν λαμβάνονται μέσα σε μία νύχτα. Αυτό ήταν προειλημμένο, προαποφασισμένο, εδώ και καιρό.
2: Μπορεί να έχει ο κύριος Τσουκαλά στην εκτίμησή του. Ευχαριστώ που μου κάνει την τιμή να ασχολείται μαζί μου. Θα έλεγα το εξής: ο κύριος Τσουκαλά προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την περίοδο δεξί στο στελεχειακό του δυναμικό απίθανα στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταία μεταγραφή ήταν ο κύριος Φαραντούρης. Είδαμε την κυρία Τρασιά, τον κύριο Παπά. Θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω γιατί κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ κάτι το οποίο κατά κόρον κάνει. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ, τι να σου πω, ενός λόγου ο οποίος δεν έχει ορθολογικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί δηλαδή η κριτική να είναι αλακάτ και να μην κοιτάς τι πραγματικά ο ίδιος κάνεις μέσα από τις κομματικές σου επιλογές. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ μετά από όπως σας είπα από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Είχα την επιλογή είτε να πάω σπίτι μου και να λένε τι καλό παιδί ήταν και να απενεργοποιηθώ πολιτικά, είτε να μπω σε κάτι το οποίο φέρνει και ελπίδα και αισιοδοξία και δυνατότητα ανατροπής της κατάστασης στη χώρα μας από μια κυβέρνηση η οποία λειτουργεί διαφθορικά και παράγει λαιλασία της ζωής των πολιτών και του εθνικού πλούτου. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μιλάμε για ένα ρευστό πολιτικό πεδίο, όπου αποδομείται κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία, συμφάνω σε αυτό οπωσδήποτε, όχι μόνο η οικονομική, η πολιτική, η εξωτερική, αλλά κυρίως και το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί διαφθορικά. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα σκάνδαλα, τα οποία είναι συνεχή πια, και ιδίως προέρχονται από ευρωπαϊκές αρχές, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αποκαλύπτονται όλο και περισσότερο. Είναι το γεγονός ότι η μαζικότητα και η πυκνότητα των σκανδάλων αυτών αποκαλύπτει τελικά ότι υπάρχει κουλτούρα διαφθοράς σε ένα μεγάλο κομμάτι υψηλού στελεχειακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας, που καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι εδώ η διαφορά ασχήτως πολιτική από τη Νέα Δημοκρατία και η πολιτική ασχήτως
3: διαφορά. Ξέρετε τι λένε βέβαια κάποιοι, επειδή βρισκόσασταν κοντά, βρίσκεστε κοντά στον κύριο Χαριδούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, και ο κύριος Δούκας έχει μιλήσει ανοιχτά για τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ότι η μετακίνησή σας είναι προάγγελος και άλλων μετακινήσεων.
2: Όχι, είναι καθαρά μια προσωπική απόφαση. Προσθεούνται, χρεώνεται αυτή στο Δούκα, μην το πούμε αυτό ποτέ. Ο κύριος Δούκας έχει μια καθαρή στάση, η οποία απηχεί ιδέες πολλών στελεχών στο ΠΑΣΟΚ που πιστεύουν στη σοσιαλιστική του ταυτότητα, στην αριστερή του ταυτότητα, στο οικολογικό πρόταγμά του. Αυτό είναι γεγονός. Δυστυχώς, αυτές οι φωνές μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας. Δεν θεωρώ πρόεδρο, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το ΠΑΣΟΚ να βρει το δρόμο του. Αυτή τη στιγμή όμως οι εξελίξεις παράγονται από αλλού. Και βλέπω μια τεράστια τάση μετακίνησης ανθρώπων από τη βάση, από την κοινωνική βάση, προς τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μόνο μία δυνατότητα, η ισχυρότερη δυνατότητα, να ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση. Και πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.
0: Εγώ έχω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω για τη Σκανδάμη. Υπάρχει μία έντονη προσπάθεια, όχι τώρα, ευθύς εξ αρχής, δηλαδή από την εκκίνηση του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα, να εμφανιστεί ότι είναι κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο προκύπτει σχεδόν από παρθενογένεση. Όμως ο κύριος Τσίπρας έχει μια πολιτική ιστορία. Έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας σε στιγμές εξαιρετικά δύσκολες. Έχει κάποια πολιτικά και κυβερνητικά πεπραγμένα. Και βέβαια οι συνεργάτες του, ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών του, μπορεί να μην ήταν προβεβλημένα κυβερνητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν όμως συνεργάτες του την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως τελικά έχει μια βάση η κατηγορία από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών ή άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης όπως το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ψευδεπίγραφη όλη αυτή η εμφάνιση ως κάτι καινούριο, ως κάτι φρέσκο, ως κάτι διαφορετικό?
2: Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας, με τον οποίο συνομίλησα και αρκετά, διάβαλα και ερωτήματα, κάποια πιο δύσκολα, είδα καταρχάς μια τεράστια αμεσότητα στις απαντήσεις, όχι δεύτερη σκέψη που έχει σημασία. Είδα έναν πιο όριμο άνθρωπο, έναν πιο έμπειρο πολιτικά, που έρχεται να συνδυάσει το όραμα με το ρεαλισμό.
0: Ναι.
2: Επομένως μιλάμε για έναν Αλέξη Τσίπρα στον οποίο εναποτίθενται οι ελπίδες της Ελλάδας για να αλλάξει η χώρα ουσιαστικά την κυβερνησιμότητά της και να πάμε σε μια κυβέρνηση είτε κυρίως με την Ελλάς από μόνη της, γιατί διαμορφώνονται νέα αποτελέσματα όπως βλέπετε, είτε με τη σύνταξη όσων κομμάτων θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα προοδευτικό. Επομένως δημιουργείται αυτός ο πόλος που αλλάζει τα πράγματα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν συντάσσομαι σε αυτό, αναλαμβάνω μια θέση πολιτικής ευθύνησης για αυτό που έρχομαι να κάνω και θα είμαι στην πρώτη γραμμή της αλλαγής της πολιτικής που χρειάζεται η χώρα μας.
0: Να σας δεσμεύσουμε ότι για θέματα όχι μόνο της αρμοδιότητας και γενικότερα θα μιλάμε από εδώ και πέρα όλο και πιο συχνά. Έχει
2: ευχαριστώ,
0: ενδιαφέρον.
2: Ευχαριστώ και για την
3: ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Να είστε καλά, κύριε Σκανδάμη.
0: Κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, πρέπει να πούμε ότι είναι το τομεάρχης προστασίας του πολίτη στην Ελλάδα.
3: Ένα σχόλιο έχω να κάνει. Την προστασία του πολίτη στα κόμματα την έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σκιώδης κυβέρνηση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Σκανδάμης Σαουλίδης.
0: Έχουμε πει ΠΑΣΟΚ είμαστε όλοι έτσι.
3: Γι' αυτό το λέω.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ.
3: Γιατί και ο αναπληρωτής της σκιώδη κυβέρνηση είναι πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σαουλίδης.
0: Πώς το είπε και η φίλη μας. Αχ, Ανδρέα. Έτσι δεν το είπε.
3: Αχ,
0: Ανδρέα. Αυτό. Έχει γίνει χαμός με το αχ, Ανδρέα, να ξέρεις.
3: Είναι και ήταν μικρή, κυρία Γιανακοπούλου, είναι νέα στην ηλικία.
0: Είναι νεότατη.
3: Νεότατη. Ναι, γι' αυτό. Δηλαδή το 81 ήταν 2 ετών. Αν καλά, ευχαριστώ.
0: Τι άνθρωπος είσαι. Βάλε μουσική, δεν την μπορώ.

0: εντάξει, δεν είναι σωστό τώρα να λέμε, τα λέμε μεταξύ μας για όσους έτυχε να μην το παρακολουθήσει.
1: Όχι, εγώ την άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλη, πολύ αυθόρμητη. Δεν μου βγήκε αυθόρμητη.
0: Ναι, στο μνημόσυνο.
1: Ναι, χαμηλόφωνα το πήγα. Το έχει πιάσει η κάμερα αυτή, η άτιμη κάμερα.
0: Στο η άτιμη μπροστά από τον τάφο του Ανδρέα. Που όλοι είπε ένα αχ, Ανδρέα. Εντάξει, την αρχίσαν, την τρολάρανε πολύ στα.
1: Δεν μασάει όμως η κυρία Γιαννακοπούλη στο τρολάρισμα. Στο δίνουμε αυτό. Τώρα λέμε για Πασόκ, σου λέω συνέχεια ονόματα, προστίθεται και άλλα ονόματα.
0: Για πες.
1: Ακούω και το όνομα της κυρίας Τελιγιορίδου προς μεταγραφή.
0: Κυρία Τελιγιορίδου.
1: Ήταν πρώην, ήταν υφυπουργός, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου.
0: Η κυρία Τελιγιορίδου πάει προς Πασόκ μεριά.
1: Έτσι κυκλοφορεί.
0: Δηλαδή, κάτσε. Οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις πάνε προς Ελλάς και τα στελέχη πάνε προς Πασόκ.
1: Ναι.
0: Είναι νόμος προσφοράς και της
1: ζήτησης.
0: Άτιμε καπιταλισμέ. Με ζήτα. Ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης.
1: Είναι πονηρή η κυρία όμως και ακούς πολλά ονόματα, γι' αυτό λέω πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί μπορεί. Ακούμε πολλά. Και για το όνομα του κυρίου Θάνου Μωραΐτη ακούω. Δεν ξέρω τίποτα.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Θάνος Μωραΐτης ήταν Πασόκ. Πήγε ΣΥΡΙΖΑ, ξαναπάει Πασόκ.
1: Γιατί.
0: Μάλιστα.
1: Κυρία Κασιμάτη, τι ήταν. Κυρία Τζάκρη.
0: Ναι, επαναπατρισμός. Α, πες μου για την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Τι ήταν η κυρία Ολυμπία.
1: Ήταν υφυπουργός κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κάτσε να βρω, Ολυμπία, ναι, θυμάμαι κι εγώ κάτι, θυμάμαι, ναι, αλλά.
1: Χτες το βράδυ έχει προστεθεί το όνομά της στα προσυζήτηση, γιατί ο κύριος Κανδαλίδης που είναι εκεί στην Επιτροπή Διεύρυνσης.
0: Ήταν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε πληροφορώ.
1: Φαίνεται ότι κάνει δουλειά ο κύριος Κανδαλίδης.
0: Είναι γενιά μας η κυρία Ολυμπία. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν το κρύβει η ίδια και καλά κάνει. Είναι γενιά μας. Και υπήρξε πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Μάλιστα.
0: Και Τροφίμων. Όχι, το λέω γιατί πάντα ξέρεις αυτά, έτσι.
1: Βέβαια, εγώ έχω μια επιφύλαξη, γιατί αυτές τις μέρες, επειδή ακούμε πολλά ονόματα, πολλές μετακινήσεις από εδώ πάνε και έρχονται, μπορεί να ακούς και κάποιες πληροφορίες οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο έγκριση, τελικά να μην ευοδοθούν οι συζητήσεις.
0: Καστοριάς βουλεύτρια, σε παρακαλώ. Τώρα αυτά θα, ή θα μου δίνεις ολοκληρωμένη εικόνα, ή θα μου λέει βουλεύτρια Καστοριάς.
1: Βουλεύτρια.
0: Βουλεύτρια, δεν λέμε.
1: Βλέπω ότι έχει.
0: Βουλεύτρια, ναι. Όταν υιοθετώ, εγώ υιοθετήσει πλήρω. Ναι. Δεν το συζητώ.
1: Δεν μου έχει πει τίποτα για την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σαλά.
0: Αυτό ήταν το πολιτικό κοσμικό event της Αθήνας Θες. Δηλαδή,
1: αναμενόμενο ήταν, βέβαια.
0: Κόσμος και Κοσμάκης, πρέπει να πούμε. Κόσμος και Κοσμάκης. Το βιβλίο του Μιχάλη Σαλά, το οποίο πρέπει να σου πω, πρέπει να έχει κάνει social media campaign τρομακτική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω στο Facebook, στο Instagram
1: και να μην μου
0: σκάσει η διαφήμιση του βιβλίου «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα», το βιβλίο του Μιχάλη Σαλά.
1: Πολλά.
0: Τίτλος «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι μπορούσε να διορθωθεί».
1: Όλοι ήταν εκεί.
0: Όταν
1: από
0: λέμε
1: όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Πάρα πολλοί, όχι και όλοι. Μην,
1: ναι.
0: Σε παρακαλώ, μην λες όλοι, γιατί ξέρεις, θα παρεξηγήσω.
1: Ναι, θα μας πει κάποιος, αυτός δεν ήταν.
0: Λοιπόν, ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, θα τους πάρω κατά σειρά ιεραρχία, έτσι. Ιεραρχία. Ναι. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.
1: Μάλιστα, ναι, σωστά.
0: Η πρώην πρωθυπουργή Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος. Σημερινή υπουργή Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Νίκος Δένδιας.
1: Δίπλα-δίπλα κάθονταν. Είδα φωτογραφίες.
0: Ο ένας φορούσε γραβάτα, ο άλλος δεν φορούσε. Και μάλιστα ο κύριος Δένδιας χαριτολόγησε λέγοντας ότι είναι της λαϊκής δεξιάς.
1: Εγώ άλλο θυμόμαι με τη γραβάτα. Τον κύριο Τσίπρα που λέγει ότι όταν
0: δεν με το χρέο. Εντάξει, τη φόρεσε μια φορά. Ο κύριος Λιβάνιος ήταν εκεί, ο κύριος Βασίλης Κικίλιας και ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Να πούμε ότι στη συζήτηση συμμετείχαν η κυρία Μαρία Ευθυμίου, την οποία εγώ πάρα πολύ εκτιμώ, συμπαθώ και την παρακολουθώ και στα social και γενικά όποτε δίνει διαλέξεις. Είναι
1: εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Έχει κάνει την ιστορία. Και για όσους δεν αγαπούν την ιστορία, την έχει κάνει εξαιρετικά δημοφιλή. Είναι υπέροχη. Λέω τώρα εγώ έτσι.
1: Να μεταβάλει, να γίνει εύπεπτη ιστορία, και όμως το έχει καταφέρει η Μαρία Ευθυμίου.
0: Ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής του London School of Economics, και ο κύριος Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Ήταν του
1: Δούνου
0: του, δεν ήταν. Το συντόνιζε η συνάδελφός μας η Δώρα Γιαναγνωστοπούλου. Όλο το event. Πάω να σου πω ότι είχε πολλούς πολιτικούς, νυν, πρώην κλπ. Θες να σου πω ονόματα.
1: Βέβαια να μου πεις ονόματα.
0: Νίκος Χριστοδουλάκης.
1: Μάλιστα.
0: Γνωστός σου, δεν είναι. Είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ο κύριος Τέλειος Πέτσας. Ο κύριος Γιάννης Πλαγιωτάκης.
1: κυρία Μαρία Δαμανάκη.
0: Η κυρία Μαρία Δαμανάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Ο Γιάννης Οικονόμου, γνωστός Γιάννης Οικονόμου, κυφισός μοτοσυκλέτες.
1: Ναι,
0: γερανοί κλπ.
1: Λύνουμε το πρόβλημα,
0: πρόβλημα,
1: δεν έχει λυθεί ακόμη, ναι.
0: Ήταν ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Ήταν ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης. Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ο κύριος Αυγενάκης και ο κύριος Γιαννίτσης.
1: Και μετά μου λες δεν ήταν πολύ σκοπό.
0: Ήταν και ο Κώστας Ολαγιώτης.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν και ο Γιώργος Ονταλάρας με τα συζύγου. Λοιπόν, συζητήθηκε πολύ το νέο τέτα-τέτ Σαμαρά Καραμανλή.
1: Καλή, τι συζητάμε, αφού πολύ συχνά βρίσκονται.
0: Ναι, νομίζω.
1: Τι συζητάμε.
0: Ναι, νομίζω. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι θα αρχίσουμε να συζητάμε σε αυτή την εκδήλωση. Ήταν μόνο ο Κώστας Καραμανλής ή μόνο ο Αντώνης Σαμαρά.
0: Τώρα που λες Κώστας Καραμανλής, άκουγα το Λάκη το Λαζόπουλο.
1: Ναι.
0: Μια συνέντευξη σε ένα κριτικό κανάλι. Ξέρεις, εγώ ξέρεις, είμαι YouTube-άκια. Βλέπω πολύ, παρακολουθώ πολύ YouTube. Και μου βγάζει διάφορα προτινόμενα, μου κάνει. Έδωσε μια συνέντευξη. Έδωσε μια συνέντευξη, ένα κριτικό. Δεν θυμάμαι τώρα, μην με ρωτήσει πιο κριτικό.
1: Όχι, δεν θα σε
0: ένα κριτικό κανάλι. Και είπε για το πόσο καλαμπουριτζής είναι ο Κώστας Καραμανλής και ότι δεν τον ενόχλησε ποτέ, εν αντιθέσει με τους σημερινούς κυβερνώντες που βασιτός τον καταδιώκουν.
1: Που δεν έχουν καλαμπούρι ή τον καταδιώκουν.
0: Και ότι κάποια στιγμή, λέει, συναντηθήκανε μια φορά και το μόνο που είχε να του πει ο Κώστας Καραμανλής είναι ότι λες για μένα ότι τρώω μπουγάτσες, δεν τρώω μπουγάτσες, κοψίδια χτυπάω. Ναι, είπε και πρόσεξε. Θα μου επιτρέψει να πω ότι δημοσιογραφικές πληροφορίες Αδαμόπουλου.
1: Ναι, λένε και μπουγάτσες.
0: Λένε ότι κάνει ακριβώς. Ακριβώς.
1: Σε πιστεύω εσένα.
0: Ακριβώς. Ζωή να έχει, καλά να είναι ο άνθρωπος. Δεν το σύστα. Λοιπόν, πάντως.
1: Και η τα χθεσινή... δύο είναι νοστιμότατα μαζί του. Είναι.
0: Ναι, το, και όχι, και εγώ τον ακολουθώ κατά πόδα. Δεν το συζητάω. Είμαι εγώ δάθο όσο. Μια χαρά κάνει ο άνθρωπος.
1: Μπουγάτσα
0: και
1: πάντα με κρέμα τέτοια. Ή με τυρί όμως.
0: Και τα δύο. Λοιπόν, πάντως χθες υπήρχε μια θερμή χειραψία. Υπήρχαν διάφορα στιγμιότυπα ενδιαφέροντα. Εκτός από αυτό που είπε στη χειραψία του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή και το γεγονός ότι πήγε και κάτσε δίπλα στον κύριο Δένδια. Πήγε κάτσε.
1: Όχι, η ταξιδεσία ήταν έτσι.
0: Ήταν Άδωνης και Δένδια.
1: Όπως η ταξιδεσία, ο Κώστας Καραμανλής καθόταν δίπλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο.
0: Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι αυτό. Και μάλιστα είδα και μια έτσι εγκαρδιότητα κλπ. Και γελάκια και αυτά. Και, δηλαδή.
1: Νερό καλάθι.
0: Ναι, νερό καλάθι. Σφουγγάρι. Πώς λέει σφουγγάρι. Τα πέρασε.
1: Δεν ξαναράζω, το λέει το σφουγγάρι. Δεν το έλεγε.
0: Σφουγγάρι.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι, είδες.
1: Τώρα θυμήθηκες που λέγε ο Ευάγγελος Βενιζέλος και μιλούσε
0: και για, την τρίτη συνιστόσα. Και τι δεν έλεγε για τους Καραμανλή. Δηλαδή, την περίοδο διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος τώρα φαίνεται ότι απολαμβάνει την παρέα με τον Κώστα Καραμανλή και γενικά το καραμανλικό περιβάλλον, τους είχε περάσει πριν ο Κορδέλα. Δηλαδή, μην ξεχάσουμε και αυτά που. Δηλαδή, δεν είναι και τόσο. Δεν έχει περάσει και ένας αιώνας από τότε, έτσι.
1: Πώς λοιπόν. Το είχε γράψει τον τίτλο του βιβλίου του Νίκου Μπίστη τώρα προσπαθώ να δούμε.
0: Πάντως έλεγε, μιλούσε για τη συνιστόσα. Την καραμαλική συνιστόσα, δεν μιλούσε τότε και λοιπά. Ναι.
1: Κάνουμε και να θεωρήσει.
0: Προχωρώντας και να θεωρώντας.
1: Προχωρώντας και να θεωρώντας.
0: Τώρα που πες Νίκος Μπίστη. Τι κόμμα είναι ο Νίκος Μπίστης τώρα?
1: Ελλάς είναι.
0: Α, είναι Ελλάς, εντάξει.
1: Είναι Ελλάς.
0: Ναι, εντάξει. Να ξέρουμε. Γιατί καμιά φορά μπερδεύεσαι με τους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν.
1: Εγώ έχω να πω για τον Νίκο Μπίστη, λένε διάφορα, ποτέ δεν έχει εξαργυρώσει ό,τι κάνει και ό,τι υποστηρίζει. Γιατί έχουμε δει και άλλους που τα εξαργυρώνουν.
0: Παιδί μου, δεν κατηγορείται γι' αυτό ο Νίκος Μπίστης. Απλά υπάρχει αυτοί που τον αντιπαθούν. Εντάξει, τώρα εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που κάνουν. Το λέω ξεκάθαρα.
1: Και εγώ, γιατί είναι μια εποχή μεγάλων μετακινήσεων.
0: Το θεωρώ απαράδεκτο. Αλλά αυτοί που τον αντιπαθούν μιλάνε για τον κωδικό Μπίστη. Κωδικός Μπίστης. Λέει, να δούμε που πάει ο Νίκος ο Μπίστης και να ξέρουμε ποιος θα χάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το λένε κάποιοι κακεντρεχείς άνθρωποι, ναι, κάποιοι ναι, που φανήθηκοι πολιτικά.
1: Γιατί νομίζω οποίοι... σε μια εποχή μεγάλων μετακινήσεων, ναι, έχουμε μεγάλες μετακινήσεις, ναι, τώρα σε αυτό το χώρο, ιδιαίτερα της κεντροαριστεράς. Και όχι μόνο.
0: Ναι.
1: Είναι
0: κάποιοι
1: εξαργυρώνουν κιόλας.
0: Δεν είναι στα πράγματα.
1: Παίρνουν την έδρα.
0: Λοιπόν,
1: και την κρατάνε και την πάνε βόλτα την έδρα. Γυρίζουν 2-3 κόμματα.
0: Λοιπόν, το βιβλίο του κυρίου Σάλα θα το πάρεις? Τι έφταξε για την Ελλάδα?
1: Θα το πάρω, ναι.
0: Κάτσε να σου πω τον τίτλο πάλι για άλλη μια φορά. Να το πούμε. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί?
1: Επειδή τα έχουμε ζήσει, έχουν ενδιαφέρον λοιπόν αυτές οι εκτιμήσεις. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα?
0: Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα?
1: Πολλά πήγαν λάθος, γιατί. Τι δεν πήγε λάθος?
0: Τι δεν πήγε.

0: Κυρία Πακερίτσα, ήθελα μια παραγγελιά, αν είναι εύκολο.
1: Τι θέλεις πάλι,
0: θα ήθελα, κυρία Πακερίτση, θα ήθελα αν μπορείτε να μου βρείτε ένα ωραίο τραγούδι από αυτό που αγαπάτε εσείς, που αρέσει εσάς, από τον Nick Cave, ο οποίος ήρθε για άλλη μια φορά, πέρασε στο, δηλαδή στον ντούκου από κάποιους, από εμάς όχι. Ο Nick Cave, ο οποίος στο πλαίσιο του Release Athens εμφανίστηκε χτες στην Πλατεία Νερού, μου το είπε μια φίλη αγαπημένη χτες που είχα μια υποχρέωση υγείας, όπως ξέρεις, η οποία κόβει φλέβα για τον Nick Cave. Καλά, όλοι τον αγαπάμε. Εκείνη όμως κόβει φλέβα και τον παρακολουθεί, πάει κατά πόδα.
1: Τακτικά στην Ελλάδα και την
0: πολύ τακτικά, την αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Ναι. Χθες πήγε στην Πλατεία Νερού και έγινε χαμός από ό,τι διαβάζω. Χαμός.
1: Έχει γίνει θεσμός τελικά. Οι εκδηλώσεις στην Πλατεία Νερού και στην Πλατεία Νερού τώρα το καλοκαίρι έχουν γίνει θεσμός.
0: Ναι, η συναυλία ήταν συγκλονιστική, λέει. Συγκλονιστική. Πόπο. Και βλέπω και πλάνα.
1: Ξεσκόστηκε ο κόσμος.
0: Πολύς κόσμος. Πάρα πολύς κόσμος.
1: Θα μας βρει ένα Nick Cave να ακούσουμε.
0: Να, ένα Nick Cave να τον ακούσουμε, γιατί νομίζω αξίζει. Λοιπόν, προς το παρόν όμως, πριν ακούσουμε τον Nick Cave,
1: πάμε παραλία.
0: Πάμε να συναντήσουμε την Έλληνα την Καραθάνου για να ολοκληρώσει την αφήγηση της έρευνας που έκανε για το κόστος μιας βουτιάς σε μια παραλία. Χθες μας έλεγε για τις παραλίες της Αττικής, είπαμε βουτιά και εκατοστά ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Να δούμε τώρα τι γίνεται στα κοντινά νησιά, γιατί εσύ θέλεις την απόδραση στα νησάκια σου, να πας στην Αίγινα, στον Πόρο.
1: Ειδικά αυτά του Αργοσαρονικού, ναι, που είναι κοντά, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, το συνδέζουμε μια ωραία μονοήμερη, διήμερη εκδρομή.
0: Η Έλενα το ψάξε και είναι εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας τα πει. Έλενα, γρήγορα, για να ακούσουμε και Nick Cave, σε παρακαλούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πες
1: μας πόσο βαθιά θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη.
2: Εξαρτάται σε ποιο νησί θα πάτε. Αν πάτε στην Ίδρα, που είναι ένα πανέμορφο νησί, θέλετε 80 ευρώ με επιστροφή. Και το σετ ξαπλώστρας φτάνει τα 50 ευρώ στην πρώτη σειρά, αλλά για μία ώρα. Yeah. Αν μείνετε και δεύτερη ώρα, είναι άλλα 50 ευρουλάκια.
1: Α, ωραία!
0: Καταπληκτικά! Καταπληκτικά!
1: Με το ρολόι στο χέρι.
2: Λοιπόν, θα σας πάω σε λίγο πιο οικονομικό νησί. Είναι ο Πόρος.
0: Από φαντάζεσαι να έχεις εδώ το. Πώς το λέμε,
1: την κλεψίδρα.
0: Την κλεψίδρα.
1: Έφτασε η ώρα σας.
0: Και να κοιτάς ένα αγωνίο στην κλεψίδρα.
2: Λοιπόν, στον Πόρο μπορείτε να πάτε με συμβατικό πλοίο, 34 ευρώ πηγενέλα. Εδώ είναι το σετ ξαπλώστρας όλες τις μέρες της εβδομάδας 7-10 ευρώ.
1: Άνα,
2: μπορεί όμως να είναι και δωρεάν με ελάχιστη κατανάλωση στα 10 ευρώ. Οπότε κάνεις και τη βόλτα σου. Θα σας πάω σε ακόμα πιο οικονομικό νησί όσον αφορά τα μεταφορικά. Είναι 27 ευρώ με επιστροφή στο Αγκίστρι. Πανέμορφο. Μάλιστα. Και το Αγκίστρι. Όμως εδώ το σετ ξαπλώστρας είναι κατά μέσο όρο.

0: Είναι έως 10 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε όμως
1: και πολλά λες. Και πολλά άλλες.
0: Ναι. Ακριβώς. Μπορείτε να βρείτε όμως και μαγαζί όπου είναι πάλι δωρεάν το Σαββατοκύριακο, αλλά με 10 ευρώ κατανάλωση. Ελάχιστη.
2: Ωραία.
0: Κατανάλωση.
2: Ωραία. Βγάλαμε πρόγραμμα.
0: 3 ευρουλάκια από το λιμάνι του Πειραιά για να πάτε στη Σαλαμίνα δίπλα από.
1: Όχι
0: το...
1: από τον Πειραιά, από... κάτσε, από, το Πέραμα. Από το Πέραμα.
0: Το Πέραμα,
1: ναι, ναι.
0: Από το Πέραμα, με συγχωρείτε.
1: Είχε κάτι ωραία μπουγατσάδικα εκεί πέρα. Τα ξέρω, τα θυμάμαι. Ναι, από τότε που ήμουν ανάφτυξε.
2: Θα σε ρωτήσω μετά και τι είχε απέναντι στη Σαλαμίνα. Ωραία, ουζερή.
1: Λέω, εννοείται. Λοιπόν.
0: Σαλαμίνα, λοιπόν, και οικονομικό προορισμό.
1: Αυτά είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Άντε έγινα.
1: Μην μου υποτιμάς Σαλαμικονό, σε παρακαλώ.
2: Καθόλου, καθόλου. Έχει ομορφιές καταπληκτικές.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς τώρα θα απολαύσουμε ένα μοναδικό Nick Cave που επέλεξε η Μαρία Πακυρίτση και σας τον αφιερώνουμε εξαιρετικά. Είπαμε, ξεσήκωσε τον κόσμο χτες στην πλατεία νερού, στο πλαίσιο του Release Athens. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

και θα καθίσει για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: τρόμος και χάος στη Βενεζουέλα από το διπλό φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και μακάρι να μην επαληθευτούν οι φόβοι για χιλιάδες νεκρούς σαν ταινία τρόμου, λένε χιλιάδες άνθρωποι έντρομοι για τα όσα έζησαν. Για ώρα σοκ και αποτροπιασμό στην Αθήνα για το αγροφωνικό στην Καλυθέα, εκεί όπου ένας 17χρονος βρήκε τραγικό θάνατο και άφησε την τελευταία πνοή μετά από αιματηρή συμπλοκή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 5η 25 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ανίντων Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε στη λίμνη Αόου κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εκτός κινδύνου το πλήρωμα, ωστόσο οι τρεις επιβαίνοντες έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Μεγαλώνει συνεχώς η λίστα των αγνοωμένων από τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Σε κατάσταση κατά της ανάγκης η χώρα. Ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων των γενικών ενιών ηλικίων και επαγγελματικών ηλικίων. Συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Καλυθέα. Τραγωδία στο Παρίσι, παιδί 3 ετών έχασε τη ζωή του όταν εγκλωβίστηκε περίπου 40 λεπτά μέσα σε αυτοκίνητο. Στους 212 έφτασαν νεκροί στην Ισπανία από τον καύσωνα μέσα σε 4 ημέρες. Και τέλος, ο καιρός γενικά έθυρος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σκηνές απόγνωσης εκτελήσονται κυρίες και κύριοι σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς με μέγεθος 7,2 και 7,5 ρίκτρια, οι οποίοι ισοπαίδωσαν τη χώρα. Θα ακούσουμε σε λίγο τα νεότερα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πραγματικά συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς πυροσβεστικό ελικόπτερο που επιχειρούσε στην κατάσβεση πυρκαγιά σε περιοχή κοντά στο Μέτσοβο κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος στη λίμνη Αού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Πάμε στα Γιάννα και στο Βασίλη Σιώμονα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, να μας πει κυρίως. Βασίλη, τι γίνεται με τους επιβαίνοντες, με το πλήρωμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, είναι καλά στην υγεία του το πλήρωμα του ελικοπτέρου, του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Αγκούστα Μπέλ, που πριν από λίγα λεπτά κατέπεσε την ώρα της υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΥ. Η λίμνη ΑΟΥ είναι κοντά στο Μέτσοβο Ιωαννίνων. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή και κατά την προσπάθεια να λάβει νερό από τη λίμνη, εκεί φαίνεται υπήρξε κάποια δυσλειτουργία και είχαμε την πτώση του ελικοπτέρου, τη βίαιη αυτή προσθαλάσσωση στο νερό. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του. Τώρα φτάνω στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις, οι συνάδελφοί τους οι πυροσβέστες, όπου θα τους βοηθήσουν. Μάλιστα ο χώρος υποπτεύεται από drone ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και γνωρίζουν το στίγμα που είχαμε την πτώση, αυτό το ατυχές περιστατικό. Είναι καλά στην υγεία τους και φτάνουν σε λίγο και δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΦ που είναι καθοδόν για το σημείο της πτώσης. Μάλιστα το πλήρωμα του ελικοπτέρου κολύμπησε για να βγει στη στεριά, Γρηγόρη.
0: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασίλη, όμως ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι, για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για αυτή την εξέλιξη, αυτό το ατύχημα που είχαμε νωρίτερα στην περιοχή του Μετσόβου, όταν ελικόπτερο, να επαναλάβουμε, κατέπεσε από πολύ χαμηλό ύψος, ευτυχώς στη λίμνη του Αού, κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Και από το Μέτσοβο πάμε στην Βενεζουέλα. Τώρα, τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν οι δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν το Καράκας και άλλες περιοχές της Βενεζουέλας. Είναι κρίση σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροντρίγκες, ανέρχονται σε 164 και τραυματίες σε 1000. Ωστόσο, αυξάνονται οι φόβοι ακόμη και για χιλιάδες θύματα, καθώς δεκάδες θύρια έχουν καταρρεύσει. Τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων δυσκεραίνουν οι δεκάδες μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί, ενώ πολλές χώρες ανακοίνωσαν ότι θα αποστέλουν βοήθεια. Πάμε στην Αθροσύνταξη, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βλέπαμε και νωρίτερα και τα βίντεο τα σχετικά με κατοίκους να λένε ότι ήταν σαν να ζούσαμε, σαν να βλέπαμε ταινία τρόμου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ήθελα να δώσω τις περιγραφές των ανθρώπων που λένε ότι έζησαν αυτό σαν να ήταν μέσα σε μια ταινία τρόμου. Και αυτό γιατί οι δύο σεισμοί, πολύ μεγάλη αυτή σεισμή, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν ο ένας με διαφορά περίπου 40 δευτερολέπτων από τον άλλον. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν κατάλαβαν τι τους συνέβαινε και πολλοί δεν πρόλαβαν καν να φύγουν από τα σπίτια τους. Γι' αυτό και εκφράζονται φόβοι ότι στα κτίρια που έχουν καταρρεύσει βρίσκονται εγκλωβισμένοι δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 6 το απόγευμα στην ώρα Βενεζουέλας και ενώ η χώρα γιόρταζε μια εθνική εορτή. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι, πολλές οικογένειες βρίσκονταν στα σπίτια τους εκείνη την ώρα, όμως άλλοι βρίσκονταν στους δρόμους, βρίσκονταν σε εμπορικά καταστήματα, σε εμπορικά κέντρα και από εκεί οι εικόνες είναι πραγματικά τρομακτικές. Σύμφωνα με την Ντέλφη Ροντρίγκες, την υπηρεσιακή πρόεδρο της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται αυτή τη στιγμή, προσωρινός βέβαια απολογισμός 164 και τραυματίες όπως είπε σχεδόν 1000. Ωστόσο υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πολύ μεγαλύτερος. Αρχικά να σου πω ότι υπάρχει μία πρόβλεψη από την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία βάσει μοντέλων, συγκεκριμένων μοντέλων που έχει και αναλύει σεισμούς, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι χιλιάδες ή και δεκάδες χιλιάδες. Επίσης υπάρχουν καταγραφές από την αντιπολίτευση των αγνοωμένων και κάνουν λόγο αυτή τη στιγμή για περίπου 10.000 αγνοούμενους. Οι άνθρωποι προσπαθούν πραγματικά με πανικόβλητοι να έχουν νέα των συγγενών τους που δεν μπορούν να εντοπίσουν, καθώς όπως καταλαβαίνουμε η επικοινωνία στη χώρα είναι πολύ δύσκολη και με το ίντερνετ και την ηλεκτροδότηση που σε πολλές περιοχές πέφτει, δεν υπάρχει. Οι χειρότερες περιοχές που έχουν πληγεί είναι αυτές του βορρά. Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν, το επίκεντρό τους ήταν περίπου 175 χιλιόμετρα βόρεια του Καράκα, στη θάλασσα της Καραϊβικής. Οι βόρειες αυτές λοιπόν, και το Καράκας βεβαίως, και εκεί έχουμε καταρρεύσει κτίριων, αλλά η πολιτεία Λαγκουάιρα και η ομώνυμη πόλη, η Αράγκουα, η Φαλκόν, οι περιοχές αυτές είναι πραγματικά, έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Η Ντέλφη Ροντρίγκες κήρυξε τη Λαγκουάιρα ως μια περιοχή σε καταστροφή. Και ολόκληρη τη χώρα βεβαίως σε επίγουσα κατάσταση, τα σχολεία έκλεισαν όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αυτό που είναι πολύ δύσκολο για να καταλάβουμε για τη Βενεζουέλα και το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, πέρα από το γεγονός του τεράστιου μεγέθους των σεισμών, είναι ότι η χώρα αυτή έχει υποστεί χρόνια οικονομική καταστροφή. Οπότε οι υποδομές της χώρας και οι υπηρεσίες που θα μπορούσαν να συντονιστούν αυτή τη στιγμή για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και τους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους, είναι πολύ, οι ικανότητές τους είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό και σύσσωμη διεθνής κοινότητα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι αποστέλουν βοήθεια προς τη Βενεζουέλα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είπαμε, και οι ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη και χώρες έως το Κατάρ, την Κίνα και την Ινδία. Είναι τεράστιες
0: ακόμα και το Δούνου του αναμένεται να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια βοήθειας.
3: Η Ντέλφη Ροντρίγκες λοιπόν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ταμείο με τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια. Είναι, φαντάζομαι, αρχικώς μια αρχική εκτίμηση για να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές, στα νοσοκομεία και σε άλλες υποδομές της χώρας. Αυτό σε δεύτερη φάση, γιατί αυτή τη στιγμή προέρχει να βρεθούν οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι και να γίνει μια αποτίμηση και της κατάστασης, γιατί αυτή τη στιγμή η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη για τις αρχές.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
3: Ακριβώς έχει συμβεί. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Ροντρίγκες, τουλάχιστον 30 μετασεισμοί έχουν ακολουθήσει τους δύο μεγάλους σεισμούς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό δυσχεραίνει τις προσπάθειες.
0: Έχει ιστορικό η χώρα σε σεισμικές δονείς, σε τέτοιους μεγάλους σεισμούς. Έχει ιστορικό η
3: Βενεζουέλα. Θα σου πω, Γρηγόρη, να ολοκληρώσω μια στιγμή λέγοντας ότι ακόμη δυσχεραίνει και την προσπάθεια το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο του Καράκας λόγω των ζημιών που έχει υποστεί και μένει να δούμε πού ακριβώς θα προσγειωθούν όλες οι διεθνείς ομάδες διάσωσης.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια.
3: Η Βενεζουέλα, λοιπόν, έχει να δει τόσο μεγάλο σεισμό για πάνω από έναν αιώνα. Και γενικώς και οι μαρτυρίες των ανθρώπων στη χώρα έλεγαν ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε συχνούς και τόσο μεγάλους σεισμούς. Δεν είναι μια χώρα, δηλαδή, που είναι προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο. Αν προσθέσουμε σε αυτό την οικονομική κρίση και ό,τι αυτό σημαίνει για τις υποδομές, την παλαιότητα των κτηρίων, καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση στη χώρα.
0: Έλενα, παρακολουθείς τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Για οτιδήποτε νεότερο και σημαντικό προκύψει, μας ενημερώνεις διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι πώς είναι οι Έλληνες της Βενεζουέλας, η ελληνική κοινότητα. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στο Καράκα, ο Θοδωρής Μαραγγέλης, μίλησε νωρίτερα στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Εμείς, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Ο ελληνισμός εδώ σε όλη τη χώρα είναι καλά, είναι εντάξει. Δεν έχει πάθει, δηλαδή όλοι, όχι όλοι, έχουμε πάθει στα σπίτια μας. Ναι, έχουμε πάθει μικρές ζημίες, αλλά εμείς οι άνθρωποι, δηλαδή οι πατριώτες, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε πάθει τίποτα.
0: Μία από τους πολλούς Έλληνες που ζουν και εργάζονται μόνιμα στη Βενεζουέλα, η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς νωρίτερα και σοκαρισμένη περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε κατά τη διάρκεια των σεισμικών δονήσεων.
5: Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μετά, τι να σας πω, ο τείχος.
6: Ναι.
5: Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Εγκατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα, ερείπια. Εγώ μένω στο Λοσπάλος Γκράντες, Τσακάο.
0: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να μην εμπαλλητευτούν οι φόβοι που κάνουν λόγο ακόμα και για εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Ακόμη δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, δήλωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ Θήμιος Σιλέκας, εκτιμώντας ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα παραπέμπουν σε μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.
7: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Ο πρώτος σεισμός με τα 7,2 είχε ένα μικρό εστιακό βάθος, που αυτό ήταν ουσιαστικά πρόσβαλε κατασκευές μικρού όγκου η σεισμική δόνηση. Ο δεύτερος σεισμός ήταν της τάξης των 7,5 βαθμών, αλλά είχε ένα εστιακό βάθος 20-25 χιλιόμετρων, που σημαίνει, και επειδή ήταν σε μεγαλύτερη απόσταση ταυτόχρονα, σημαίνει ότι είχαμε επιπτώσεις στα ψηλά κτίρια.
0: Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και σε άλλες περιοχές, είπε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο πρόεδρος, ο πατέρας Ευάγγελος, ιερέας της ελληνικής κοινότητας της Βαλένσια.
8: Και είμαστε έτοιμοι, αν μας ζητάνε από Λαγκουάιρα, φεύγουμε προς τη Λαγκουάιρα, να βοηθήσουμε εκεί πέρα. Αν κάποιος φοβάται και θέλει να έρθει εδώ στην κοινότητα, μπορεί να έρθει στην κοινότητα, να περάσει τη νύχτα στην κοινότητα. Εδώ στο σπίτι μας έπεσα πολλά πράγματα στο πάτωμα, ποτήρια, πιάτα, εικόνες, έχω ψαράκια και το νερό έπεσε κάτω.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να φύγουμε από τη Βενεζουέλα τώρα και να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα της Αττικής. Ένα ακόμα περιστατικό βίας νεαρών παιδιών με τραγική κατάληξη σημειώθηκε χθες το βράδυ. Ένας 18χρονος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι ένα 17χρονο στην Καλυθέα μετά από λεκτική αντιπαράθεση και συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών. Το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα. Σοκαρισμένοι κάτοικοι της περιοχής που βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας και μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
6: Γύρω στις 11.30 το βράδυ, ερχόμενος με το σκύλο Βόλτα από το πάρκο, είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
9: Κατά τις 11.30 είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
10: Ήταν από πάνω το δηλαδή.
9: Είπα από, ναι, από πάνω. Δεν φώναζε καθόλου.
10: Το πιέζανε στο στήθος.
9: Το πιέζανε στο στήθος.
11: Ήταν κάρπα.
9: Κάρπα, ναι.
12: Άκουσα φωνές, ναι.
10: Μη κίνησαν αυτές φωνές. Με καυγά ή με βοήθειες, κάποιος καλούσε σε βοήθεια.
12: Όχι, σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόρρισα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
0: Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 15 προσαγωγές, ενώ αναζητά τα ακριβή αίτια της συμπλοκής. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι το κίνητρο ήταν οπαδικές διαφορές. Για τις πληροφορίες αυτές ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Ερνιούς η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Για να την ακούσουμε.
13: Είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται αυτό που αναφέρατε, κύριε Σιαδήμα. Το οπαδικό κινήτρο βέβαια δεν μας προκύπτει, καθώς όπως φαίνεται και τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες και την εξέταση των προσαγόμενων στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εμπλεκομένων ανήκουν στην ίδια ομάδα. Και μάλιστα θύμα και δράστης φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια ομάδα, οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα τι έχει συμβεί.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη ρεπορτέρ μας, Σοφία Ορφανού, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου. Σοφία, να λέει ότι απομακρύνεται το οπαδικό. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Ναι. Πριν από λίγα λεπτά, η μητέρα του θύματος έκανε αναγνώριση και πρόκειται για ένα 15χρονο πλέον, μιλάμε θύμα.
0: 15 ετών και όχι 17.
14: Σωστά. Επίσης, ο δράστης είναι ανήλικος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Πρόκειται για έναν 17χρονο. Και μάλιστα, όπως φέρεται να δείχνει η αστυνομική έρευνα, όλα έγιναν για το ποιος θα διεκδικήσει τα ηνία, να το πω έτσι, στην πλατεία της Καλυθέας. Μιλάμε δηλαδή για δύο ομάδες, οι οποίες ήταν αντίπαλες της περιοχής. Όπως μαθαίνουμε από αστυνομικές μας πηγές, φέρεται ο 15χρονος στο θύμα, δηλαδή στο παρελθόν, να είχε θλιφθεί καθώς είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι, ενώ και τον περασμένο Φεβρουάριο, πάλι από μέλη της αντίπαλης ομάδας είχε δεχθεί υπήρξε συμπλοκή αλλά και είχε δεχθεί ξυλοδαρμό. Μαθαίνουμε επίσης ότι από τα άτομα που έχουν συλληφθεί, κάποιοι εκ των οποίων έχουν προσαγωγές στο παρελθόν και για μικροεπισόδια. Να θυμίσουμε τώρα ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η ομάδα όταν έξι άτομα ανάμεσά τους και το θύμα κάθονταν στην πλατεία της Καλυθέας, προκειμένου ξεκίνησε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτής της παρέας και τριών ακόμη ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Τα τρία άτομα κάλεσαν τηλεφωνικώς ενισχύσεις. Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα αυτοκίνητο, το που αποβιβάστηκαν πέντε άτομα, ανάμεσα σε αυτά και ο δράστης, όπου τότε ο δράστης έβγαλε ένα μαχαίρι και αφαίρεσε τη ζωή του 15χρονου παιδιού. Όλες αυτές τις ώρες οι αστυνομικοί κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία μπορούν μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από στοιχεία από το σημείο, καθώς έχει εντοπιστεί ένα μαχαίρι το οποίο έχει αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για εξέταση, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει γενετικό υλικό, DNA ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορέσει να βοηθήσει για το αν έχει χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη δολοφονία. Ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν κατοίκον έρευνες στα σπίτια των προσαχθέντων, αλλά και κοντά στο σημείο που έγινε η συμπλοκή, αλλά και στη δολοφονία, προκειμένου να δουν αν βρουν και τα υπόλοιπα, όπως το μαχαίρι, όπως και τα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις περιγραφές τους στη συμπλοκή. Όπως μαθαίνουμε από τις ίδιες πηγές μας, ο δράστης και οι υπόλοιποι προσαχθέντες και συλληφθέντες δεν συνεργάζονται με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI, δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία για τα οποία σημειώθηκε η συμπλοκή. Όσα προκύπτουν είναι από την αστυνομική έρευνα. Το μόνο που έχει υποδείξει ο δράστης είναι είναι το σημείο που έριξε το μαχαίρι, όπως είπε, για να το αποκρύψει. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί δεν έχουν καταφέρει να το εντοπίσουν και προσπαθούν να διαπιστώσουν αν προσπαθεί να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές και την αστυνομική επιχείρηση.
0: Και όλα αυτά για το τίποτα, πραγματικά έναν μικρό παιδί, ένας 15χρονος, να χάνει τη ζωή του για το τίποτα. Για να έχει μια ομάδα τον έλεγχο της πλατείας απέναντι στην άλλη, να έχει το κουμάντο στην τοπική πλατεία. Δεν υπάρχουν λόγια.
14: Που έσπασε είναι ακριβώς γιατί κατά τη διάρκεια των καταθέσεων όλοι οι υπόλοιποι μάρτυρες τον υπέδειξαν και πλέον ο κλήρος είχε στενεύσει προς το πρόσωπό του, οπότε και αποκάλυψε το ότι εκείνος ήταν που έβγαλε το μαχαίρι και κάρφωσε στο θώρακα το 15χρονο παιδί.
0: Μας κάνει εντύπωση και αυτό που είπες επίσης, Σοφία, ότι δεν μιλάει κανείς από τους άλλους που έχουν προσαχθεί. Έτσι, δεν λέει τίποτα το παραμικρό.
14: Σωστά, και κοιτάζουν οι αστυνομικοί αν υπάρχει και περαιτέρω από το συγκεκριμένο αίτιο της δολοφονίας, αν υπάρχει κάποιο άλλο αίτιο, καθώς όπως μαθαίνουμε το θύμα κατά τη διάρκεια της εμπλοκής φορούσε μία μπλούζα συγκεκριμένης ομάδας. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια σενάρια ακόμη τα οποία εξετάζονται, μήπως δεν είναι δηλαδή ένα το αίτιο. Παρ' όλα αυτά η αστυνομική έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε εξέλιξη και θα πρέπει επίσημα να μας πούν και εμάς το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Στην αρχή ήταν πολύ ισχυρό αυτές οι πληροφορίες ότι πρόκειται για οπαδικό επεισόδιο οπαδικής βίας, αλλά ακούσαμε και την κυρία Δημογλίδου να λέει στη δηλώσει του Ερνιούς ότι απομακρύνεται, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο τα έως τώρα στοιχεία.
14: Απομακρύνεται γιατί ο τρόπος που δόθηκε αυτό το ραντεβού, όπως μας το περιγράφουν και αστυνομικές πηγές, δεν δείχνει για κάποιο τυχαίο επεισόδιο συμπλοκής με οπαδικό κίνητρο. Παρ' όλα αυτά ερευνάται ακόμη.
0: Βεβαίως. Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες στο κέντρο της Αθήνας το 2026. Είναι πολλά τα περιστατικά με θύματα και δράστες ανήλικους. Για τα περιστατικά αυτά βίας ρωτήθηκε η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανή, η οποία μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο. Για να την ακούσουμε.
11: Δυστυχώς τα σύννεφα έχουν τελειώσει για να πέσουμε και υπάρχει μια συχνότητα σε κάποια περιστατικά η οποία πρέπει να μας προβληματίσει. Υπάρχει ένα μοτίβο συμπεριφοράς και εμφάνισης ενός φαινομένου. Πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα επιτήρησης και πρόσληψης από την αστυνομική πλευρά. Δηλαδή, είναι σαφές και από άλλα περιστατικά ότι μαζεύονται νεαροί στις πλατείες και έχουμε είτε με ραντεβού, είτε αν θέλετε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, συνάντησης, τυχαίας, κάποια περιστατικά. Το πρώτο το οποίο είναι πασιφανές είναι ότι πρέπει να υπάρξει επιτήρηση τέτοιων χώρων. Χαρτογράφηση δηλαδή ουσιαστικά της επικινδυνότητας και του ρίσκου και επιτήρηση των περιοχών αυτών. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε για ανήλικους και επαναλαμβάνω μιλάμε για μια ευαίσθητη ηλικία στην οποία και η αμφισβήτηση και η αντίδραση είναι δεδομένα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και φυσιολογικά, το ζήτημα δεν είναι να απαγορεύεις, το ζήτημα είναι να αποδομείς αφηγήματα και εκεί φοβάμαι ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη των ενηλίκων.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψήφιων και των οικογενειών τους δόθηκε πριν από λίγο, καθώς πριν από περίπου μία μισή ώρα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων, των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις είναι αναρτημένες σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανεξεταζόμενο μάθημα. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια διδακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τέλος αγωνία λοιπόν για πολύ κόσμο και για τους μαθητές και για τους υποψήφιους και για τις οικογένειές τους.
15: Ναι, βέβαια, και έκλεισε ένας κύκλος μεγάλος σήμερα που ήταν με μεγάλη προσπάθεια, είχαν αγωνία τα παιδιά να μάθουν τους βαθμούς τους. Να σου πω ότι περισσότερη αγωνία είχαν σήμερα που ήταν στην τελική ευθεία και περιμέναν τα αποτελέσματα παρά τις ημέρες που έγραφαν εξετάσεις. Η γενικότερη εικόνα είναι ότι είχαμε χαμηλότερες βαθμολογίες όμως σε σχέση με πέρυσι στα αρχαία, τη χημεία, τη βιολογία και την οικονομία, κάτι που το περιμέναμε από τα θέματα που είχαν πέσει. Να σας πω ότι στην οικονομία, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά που έβγαλε που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας πριν από λίγο, το 48% έγραψε κάτω από τη βάση, στα αρχαία το 55,6% όμως στη φυσική πήγαν πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, καθώς το 30% έγραψε 18-20, δηλαδή άριστα, ενώ πέρυσι είχε γράψει άριστα μόλις το 9%. Άρα η φυσική, και αναφέρομαι στη φυσική για να δούμε και για όλα τα μαθήματα, ότι δεν πειράζει αν δεν έχουν γράψει καλά σε ένα μάθημα, γιατί η φυσική θα έρθει και θα αντισταθμίσει την άσχημη βαθμολογία που υπάρχει στη βιολογία ή τη χημεία.
0: Σωστό.
15: Ανάλογα βέβαια με το ότι έχει επιλέξει ο καθένας. Σειρά τώρα έχουν τα μηχανογραφικά, ακολουθούν οι βάσεις εισαγωγής στο τέλος Ιουλίου. να υπενθυμίσουμε ότι οι υποψήφοι, και είναι πολύ σημαντικό, έχουν προθεσμία έως τις 30 Ιουνίου να πάνε στα λυκεία τους και να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό για την υποβολή του μηχανογραφικού. Είναι σημαντικό να μην το ξεχάσουν αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουν χωρίς αυτόν τον πληθυσμό να υποβάλουν μηχανογραφικό και πρέπει να το κάνουν στο λύκειό τους. Να πούμε καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, και σε αυτά που πέτυχαν και σε αυτά που μπορεί να μην έχουν πολύ καλή βαθμολογία. Δεν τελειώνει τίποτα σήμερα. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές. Υπάρχει το 10%. Υπάρχει να δώσουν πάλι δύο εξετάσεις του χρόνου. Να συμπληρώσουν το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε ΣΑΕΚ, δηλαδή τα παλιά δημόσια ΙΕΚ. Υπάρχουν πάρα πολλές διαδρομές. Δεν υπάρχει χώρος για στεναχώρια γι' αυτό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, όλα προσπάθησαν.
0: Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση μια αποτυχία. Αλλά βέβαια από την άλλη προκαλούν εντύπωση και αυτά τα στοιχεία που ανέφερες. Για παράδειγμα, αν συγκράτησα καλά, το 48% των υποψηφίων έγραψαν, όχι δεν έγραψαν καλά, έγραψαν κάτω από τη βάση τα μαθηματικά.
15: Ναι, αυτό είναι
0: σχεδόν ένα στους δύο. Κάθε
15: χρόνο.
0: Και 55% στα αρχαία. Και 55% στα αρχαία.
15: 55% πέρυσι ήταν 47%. Γι' αυτό λέμε ότι στα αρχαία, γι' αυτό επέλεξα να σας πω τα συγκεκριμένα μαθήματα. Αυτά ήταν που πήγανε πιο χάλια σε σχέση.
0: Είναι όμως κάτι που πρέπει να προβληματίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Είναι μεγάλο το πόσο.
15: Αυτό τώρα βέβαια είναι
0: μεγάλη κουβέντα. Είναι
15: μεγάλη κουβέντα και κάτι που θα πρέπει να δουν οι σύνοντες, γιατί βλέπουμε ότι και τα παιδιά σιγά σιγά δίνουν πολύ δύναμη και σε αυτό που κάνουν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Σίγουρα.
15: Εμείς να πούμε καλή επιτυχία και ότι δεν τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Αυτό ακριβώς. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, στην Ευαγγελία Μπαλτζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο κύριος Νίκος Παπαϊών είναι ο υφυπουργός Παιδείας. Για να τον ακούσουμε.
16: Θέλω να πω σε όλα τα παιδιά ότι σήμερα ξεκινάει η επόμενη μέρα της ζωής τους. Είτε θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, είτε θα επιλέξουν κάποιον άλλο δρόμο, mm-hmm. ο οποίος θα τους οδηγήσει σε μια ευτυχισμένη ζωή. Ο αριθμός των εισαγωμένων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο είναι συγκεκριμένος. Επομένως, είτε γράψουν όλοι 20, είτε υπάρχει μια διαβάθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί είναι που θα μπουν. Και θέλω να προτρέψω τα παιδιά, επειδή έχουν μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, πριν κάνουν το μηχανογραφικό τους, παιδιά, πριν κάνετε το μηχανογραφικό σας, ναι. μελετήστε καλά αυτό που θέλετε να σπουδάσετε, μπείτε να δείτε τα προγράμματα σπουδών, συγκρίνετε τα προγράμματα σπουδών και πάρτε τη σωστή απόφαση.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο επίσης ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, καθώς αλλαγές στον ένφια και αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου στα ακίνητα φέρνει νέα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών. Με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβείς δηλώσεις, ενώ από το 2027 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ακινήτων με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νέα νομοθετική ρύθμιση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι λοιπόν μια διάταξη που ενσωματώθηκε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, συζητείται στη Βουλή, Γρηγόρη, και αφορά το ΜΙΔΑ. Το πλαίσιο, το μητρό ουσιαστικά, ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και στο χρονοδιάγραμμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στις αρχές Ιουλίου. Τι γίνεται τώρα εδώ, έχουμε να κάνουμε με πρόστιμα. Αυτό είναι και το βασικό θέμα της διάταξης. Κάποιος που δεν θα δηλώνει σωστά τα στοιχεία ή δεν θα δηλώνει τη χρήση της ακίνητης περιουσίας στο ψηφιακό μητρό, κινδυνεύει με πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Μητρώου, ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή λοιπόν δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, εδώ επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν γέρος χρήση του ακινήτου στο Μητρό. ειδική προθεσμία τώρα προβλέπεται και για τις περιπτώσεις που συνδέονται με την, με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Εδώ λοιπόν η δήλωση για την ενημέρωση του ΜΙΔΑ πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 2 μήνες από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, της ενιαίας αίτησης. Αν δεν τηρηθεί εδώ η ειδική προθεσμία, 500 ευρώ πρόστιμο. Mm-hmm. Για την παροχή όμως εσφαλμένων στοιχείων πέραν της παράληψης υποβολής της δήλωσης, προβλέπονται κυρώσεις οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, δηλαδή το πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο. Αν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος υποβάλλει δήλωση χρήσης με ανακριβή στοιχεία και η δήλωση αυτή.
0: Και οι δύο Κώστα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, και ο μισθωτής και ο παραχωρησιούχος.
18: Προφανώς.
0: Και,
18: ναι. Και αν λοιπόν, για να γίνει και διασταύρωση,
0: ναι.
18: Και αν λοιπόν αυτή η δήλωση, Γρηγόρη, χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων, επιδοτήσεων, έχουμε και το κομμάτι των αγροτών πλέον, που είναι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ή επιστροφή ενοικίου, εδώ λοιπόν το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ. Η κύρωση είναι αυστηρότερη, διότι η ανακριβή δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος ή με τη δυνατότητα λήψη δημόσια ενίσχυση. Και 100 ευρώ θα πληρώνουν μόνο οι ιδιοκτήτες ακινήτων όταν κάνουν αυτές τις δηλώσεις, οι οποίες μεν περιέχουν.
0: Άρα η πλατφόρμα αυτή μας προέκυψε γιατί υπάρχει η ανάγκη ελέγχου και διασταύρωση των στοιχείων.
18: Θα έλεγα
0: μια σειρά από κατηγορίες.
18: Ένα νέο ειδικό πλαίσιο,
0: ναι,
18: ψηφιακό, θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία από το κτηματολόγιο, από το Ε9,
0: τα πάντα, ναι,
18: από τις εφορίες, τα πάντα. Θα είναι λοιπόν ένας οδηγός και για τους φορολογούμενους και για το κράτος, και γρηγορότερα θα γίνουν η αγορά πολύ.
0: Κατανοητό.
18: Λοιπά. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο.
0: Και να κλείσουμε
18: που
0: με αυτό,
18: έχει σχέση,
0: ναι,
18: ακριβώς με τον ΕΜΦΙΑ.
0: Ναι.
18: Από το 2027, 2,3 δισεκατομμύρια είναι αυτά, θυμίζω, που πληρώνουμε κάθε χρόνο με τον ΕΜΦΙΑ. Για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτίριου. Ως το φόρος θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων. Σήμερα για τον προσδιορισμό του ΕΜΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του κτηματολογίου.
0: Ωραία.
18: Του τίτλου κτίσης ή της οικονομικής άδειας. Αλλάζει και αυτό λοιπόν.
0: Ωραία. Μένουμε σε αυτά λοιπόν, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία πάμε στα θέματα του εθνικού ενδιαφέροντος. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνάντηση που είχε με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζει την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο στην Βορειοατλαντική Συμμαχία. Εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Για να τον ακούσουμε. Είναι ένα ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ίσως κάνω κάτι που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Μου αρέσει, είναι φίλος μου και έμεινε έξω από τον πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε στην διπλωματική μας στάθεια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μόλις ακούσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι είναι φίλος του ο Ταγίπ Ερντογάν Κατερίνα και ότι θέλει να του κάνει ένα δώρο που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, έτσι δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η κυβέρνησή του σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων παρά τις αντιρρήσεις μελών του Κογκρέσου. Να σας πω ότι η κίνηση θεωρείται σημαντική χειρονομία προς την Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενήσει η Τουρκία τον επόμενο μήνα και πως οι σχέσεις ΗΠΑ Τουρκίας έχουν βελτιωθεί επί Τραμπ, ο οποίος συχνά επενεί τον Τούρκο πρόεδρο. Ωστόσο, παραμένει η μακροχρόνια διαφωνία για τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και την επιβολή κυρώσεων μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων αεράμινας S-400 από την Άγκυρα. Όλα περνούν από το Κογκρέσο. Αυτό είναι η απάντηση, το μήνυμα και η υπενθύμηση και από την ελληνική πλευρά, δηλαδή ότι η Τουρκία θα πρέπει πρώτα απ' όλα, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Χατζηγεωργίου, σήμερα στο σταθμό μας, να εκπληρώσει νομικές και θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από σχετικό νόμο για να μπορέσει να κλειδώσει οποιαδήποτε αμυντική συνεργασία. Μάλιστα, υπενθύμησε ότι και ο ίδιος ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Βανς, τόνισε ότι θα προχωρήσει η κίνηση, ωστόσο υπάρχει η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου.
0: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού στο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση απάντηση ότι οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια ΗΠΑ προς την Τουρκία εξακολουθεί να περνά υποχρεωτικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο.
20: Για να το πω ξεκάθαρα, οποιαδήποτε αμυντική προμήθεια προς την Άγκυρα περνά από το Κογκρέσο. Και άκουσα τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς, να το τονίζει αυτό στη συνέχεια, στο τέλος της συζήτησης, ότι υπάρχει πάντοτε η αιρεσιμότητα του Κογκρέσου, από την οποία δεν μπορεί να γλιτώσει κανένας. Η Τουρκία, λόγω των κυρώσεων, γιατί έχει κάνει επιλογή για ρωσικούς πυράβλους, βρίσκεται συνεχώς εκτός του προγράμματος. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι, όπως γνωρίζετε, στη διαδικασία συζητήσεων, ώστε στο τέλος της επόμενης περίοδου να αποκτήσουμε εμείς τα πρώτα F-35.
0: Επιστρέφουμε στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι. Με την ακρίβεια να παραμένει βασική ανησυχία των οικοκυριών, η κυβέρνηση αναζητά νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Τη Δευτέρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο ποιον άλλον την εξέταση μέτρων για βασικά καταναλωτικά αγαθά και το ενδεχόμενο νέων συμφωνιών για μειώσεις τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις πληροφορίες της στο Μαξίμου. Καλεί τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι στην πολιτική ατζέντα, στο επίκεντρό της βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός συγκαλεί τη σύσκεψη στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα, όχι μόνο με τα σούπερ μάρκετ, αλλά με όλους τους φορείς της αγοράς που εμπλέκονται με το λιανεμπόριο και με την αγορά που αφορά τους καταναλωτές. Θα συμμετέχει λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο κ. Γιάννης Γιώτης, όπως και ο πρόεδρος των σούπερ μάρκετ, ο κ. Γιάννης Μασούτης. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτής της συνάντησης θα είναι μια προσπάθεια να εξευρεθεί ένας τρόπος, όπως το λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μιας εθνικής στρατηγικής συμφωνίας για τη μείωση της ακρίβειας. Τα σενάρια είναι πολλά, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί τι ακριβώς θα συμβεί τη Δευτέρα και φαίνεται ότι τότε θα ανακοινωθούν συνολικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Καταρχήν, εξετάζεται το ενδεχόμενο η Εθνική Συμφωνία που θα επιτευχθεί τώρα ή τέλος πάντων μέσα στο επόμενο διάστημα να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Οπότε μέχρι τότε να διατηρηθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που ήδη έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση στο περιθώριο κέρδους των βασικών ειδών διατροφής. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να σταματήσει η εφαρμογή του πλαφόν και η Εθνική Συμφωνία να ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από δηλώσεις που έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος στο Earth News εχθές, φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά το πλαφόν στα καύσιμα, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να το άρει, καθώς η αγορά των καυσίμων μετά και τη λήξη του πολέμου εξομαλύνεται. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τη Δευτέρα και βέβαια τα νέα μέτρα θα ισχύσουν από την 1η του μήνα.
0: Περιμένουμε ενδιαφέρον λοιπόν τι θα προκύψει από τη σύσκεψη αυτή στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ στην πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας παραμένει το ζήτημα, το μεγάλο, το τεράστιο ζήτημα της ακρίβειας. Τον τόνο όμως της πολιτικής αντιπαράθεσης εξακολουθεί να δίνει υπόθεση του με τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε ερωτήσεις για τις αιχμές του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη διαβίβαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κ. Μαρινάκης, Νότι?
22: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Όπως φάνηκε και από χθεσινές δηλώσεις υπουργών, κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης σε σχέση με την υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, αλλά και όπως υπογραμμίστηκε και αναδείχθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβέρνηση ακολουθεί, θα έλεγα, δύο παράλληλες επιχειρηματολογικές γραμμές. Δηλαδή, διαχωρίζει την ουσία από τη διαδικασία. Η κατανόμω διαδικασία είναι αυτή η οποία ακολουθείται και ακολουθήθηκε, υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης. Δηλαδή το αίτημα του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα για την άρση ασυλίας στην Βουλή, στην Ελλάδα, πήγε στον Εισαγγελέα εντός 24 ώρων. Αυτός, επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος έχει βουλευτική ασυλία, καλύπτεται, διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα επικαλυφθεί την βουλευτική του ασυλία, άρα υποθέτουμε, είπε, ο κύριος Μαρινάκης, ότι θα έρθει η ασυλία, θα πάει στο Συμβούλιο Υφεκτών και το Συμβούλιο θα την αξιολογήσει και ή θα εφαρμόσει το ένταλμα της εισαγγελίας του Βελγίου, συγγνώμη, όχι Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μην τα μπλέκουμε. Είναι διεθνές ένταλμα το οποίο εκδόθηκε από την εισαγγελία στο Βελγίο. Και το Συμβούλιο Υφεκτών θα αποφασίσει. Μέχρι τότε η διαδικασία είναι αυτή. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά, δεν υπάρχει ζήτημα σύλληψής του. Υπάρχει η ακολουθία διαδικασία, την οποία υποστήριξε ότι δεν ήταν υπέρ του, δηλαδή κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες πάρα πολύ γρήγορα και απάντησε άλλωστε και η ελληνική αστυνομία σχετικά. Από εκεί και έπειτα υπάρχει το ζήτημα της διαδικασίας. Όλα πρέπει να κατατίθεται στη δικαιοσύνη. Όταν σε καλεί μια δικαστική εξουσία, σε αγγελική εξουσία, πρέπει να πηγαίνεις. Οφείλουμε να το αποκρινόμαστε, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Οφείλουμε εκ του νόμου, επανέλαβε. Και εδώ είναι μια σημαντική αιχμή. Όταν ρωτήθηκε για το αν θα είναι ή δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Το πολιτικό ζήτημα λοιπόν.
22: Ακριβώς ο κ. Αβραμόπουλος είπε σε μια συνέντευξη του, εκεί που χρησιμοποίησε φράσεις που καθόλου δεν άρεσε στην κυβέρνηση, δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατάκι, όλα αυτά είναι μπούρδες, αλλά είπε και θα αποφασίσω εγώ αν θα είμαι υποψήφιος. Ο κ. Μαρινάκης, η κυβέρνηση δηλαδή, για του κυβερνητικού εκπροσώπου, το ξεκαθάρισε. Ο πρωθυπουργός είναι εκείνος που αποφασίζει ποιος θα είναι υποψήφιος.
0: Τώρα,
22: είναι, τι λέει ο καθένας και άλλο.
0: Κατανοητό. Τώρα μια πολύ σύντομη κουβέντα νότι, γιατί είχαμε και επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα.
22: Είχαμε εχμές στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους οποίους κάλεσε να μην κουνούν το χέρι, να μην κουνούν το δάκτυλο, όταν έχουν υπουργούς του κόμματός τους που έχουν καταδικαστεί και έχουν φυλακιστεί μάλιστα στο παρελθόν, χωρίς να θέλει, όπως είπε η κυβέρνηση, να τους βαλιάζει, αλλά με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να τους βαλιάζει και όλα όσα ακούγονται, γιατί μέσα στο πέρασμα του χρόνου πολλά έχουν ακουστεί και πολλά άλλα έχουν αποδειχθεί. Και φέρει το παράδειγμα το ΠΚΠ. Και βεβαίως επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με την ευκαιρία των κόκκινων δανείων, θύμισε και τη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, θύμισε ότι είναι ο πρωθυπουργός, δεν ξεχνάμε ότι είναι ο πρωθυπουργός που έδωσε τα κόκκινα δανεία στα φαντς, είδε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τους ηλεκτρονικούς κλειστηριασμούς. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η αντιπαράθεση θα έχει αναφορές πηγαίνοντας στις
0: κλειστηριασμούς,
22: οπωσδήποτε προς τα πεπραγμένα του κ. Τσίπρα. Διότι, να μην το ξεχάσω και να ολοκληρώσουμε αυτό, μισό δευτερόλεπτο, είναι ότι βεβαίως έχει δικαίωμα να έχει σκιώδη κυβέρνηση, αλλά έχει και πραγματική. Και τα όσα θα κάνει σκιώδη κυβέρνηση δεν καλύπτουν τα όσα έκανε η πραγματική του κυβέρνηση.
0: Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σημασία της επιμόρφωσης αλλά και της εξοικείωσης με την τεχνολογική εξέλιξη του μεταξύ, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά αξιωματικών, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του επίσκεψη στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Ο κ. Μουσετάκης ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το MIT με επίκεντρο τις τεχνολογίες αυτόνομων συστημάτων και drones. Να ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Κύριε Υπουργέ, θέλω πραγματικά να σας συγχαρώ προσωπικά αλλά και όλα τα στελέχη του ναυτικού των ενόπλων δυνάμεων για το γεγονός ότι αγκαλιάζεται με τόσο θέρμη τις νέες τεχνολογίες. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα δεν είναι απλά μία εικόνα από το μέλλον. Είναι μία εικόνα από το παρόν ενός θεάτρου επιχειρήσεων το οποίο πια αλλάζει δραματικά. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε μία σύμπραξη μεταξύ ίσως του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος στον κόσμο, του MIT και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, χρησιμοποιώντας ως γέφυρα έναν Έλληνα καθηγητή, τον κύριο Τριανταφύλου, προκειμένου να μπορούμε πια σε σταθερούς κύκλους να επιμορφώνουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τους δόκιμούς μας για τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να εξοικειωθούμε λίγο περισσότερο με την τεχνογνωσία γύρω από τα σμήνη των αυτόνομων drones. Βλέπετε κάποια από πίσω μας, είναι πράγματι ένας κόσμος που για μας που δεν είμαστε κατά ανάγκη τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορεί να φαντάζει δυσνόητος. Αυτό το οποίο ξέρουμε όμως είναι ότι έχουμε μια υποχρέωση για να κρατήσουμε την πατρίδα μας ασφαλή, να είμαστε στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας τεχνογνωσίας και καινοτομίας. Και αυτό ακριβώς κάνουμε, και νομίζω ότι χτίζουμε τα θεμέλια για να εκπαιδεύσουμε κυρίως την νέα γενιά των αξιωματικών μας να σκέφτονται όχι μόνο ως καπετάνιοι, αλλά και ως επιστήμονες.
3: Φέρουμε δηλαδή την πατρίδα μας στη νέα εποχή. Οι καθηγητές του MIT, εκ των οποίων επικεφαλής ο καθηγητής κύριος Τριανταφύλου είναι Έλληνας και του χρωστάμε βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτή τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί με το MIT. Οι καθηγητές λοιπόν είχαν την ευκαιρία να δείξουν στον Πρωθυπουργό πως αυτή η νέα τεχνολογία επηρεάζει τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων στη θάλασσα και πως μπορεί να αποτελέσει ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την πατρίδα μας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και για το γεγονός ότι εκτιμάτε αυτή την καινούρια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ελληνικό ναυτικό, στην πατρίδα μας.
0: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με φόντο τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της Real Polls για λογαριασμό του Protagon που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί βέβαια την πρώτη θέση, διατηρεί σταθερό προβάδισμα στην εκτίμηση ψήφου με 28,3%. Ωστόσο, το πιο αξιοσημείωτο έβριμα της έρευνας είναι η περαιτέρω άνοδος της Ελλάς του Αλεξίπρα, η οποία βρίσκεται στο 21,4% και μειώνει τη μεταξύ τους απόσταση στις 6,9 ποσοστιαίες μονάδες και εδραιώνεται πλέον ως ο βασικός πόλος της αντιπολίτευσης. Έχει ιδιαίτερη σημασία το έβριμα αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά από τότε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας το 2016, που το προβάδισμα του κόμματος απέναντι στο δεύτερο πολιτικό σχηματισμό καταγράφεται κάτω από τις 7 μονάδες και ταυτόχρονα καταγράφει διπλάσια επίδοση από αυτή του Πασόκ, 9,9%, το οποίο είναι τέταρτο πίσω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με φόντο την εικόνα λοιπόν που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, έχει ενδιαφέρον να δούμε τις αναταράξεις και τις διεργασίες στον χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη. Βλέπουμε, Βαγγέλη, το τελευταίο διάστημα κάτι σαν περιστερφόμενες πόρτες με ένα φαινόμενο. Βλέπουμε στελέχη από το Πασόκ να φεύγουν και να πηγαίνουν στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα και από την άλλη βλέπουμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να μετακομίζουν από την Κουμουνδούρου στην Χαριλάου Τρικούπη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Γρηγόρη, έτσι όπως το λες είναι. Όπως για παράδειγμα έχει ήδη μετακινηθεί η κυρία Θρασκιά και ο κύριος Παπάς. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που πρόκειται από ό,τι πληροφορούμε και εγώ να ανακοινωθεί προς το Πασόκ εννοώ. Όπως και της κυρίας Κασιμάτη λένε οι φήμες, μέλη και αυτό να το δούμε. Απ' την άλλη μεριά ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει κάποια ονόματα και ως υπεύθυνους τομεάρχες. Δεν έχει άδικο όσον αφορά τις μετακινήσεις. Φαίνεται ότι είναι μια περίοδος πριν από τη ΔΕΘ. Δηλαδή τουλάχιστον στην Αμαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα, θέλουν να προετοιμαστούν σε όλα τα επίπεδα εν ώψη της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Για παράδειγμα αύριο το πρωί σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας έχουμε την παρουσίαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα των τομεαρχών που ήδη δημοσιοποιήθηκαν. Το Σάββατο η δημοσιοποίηση πάλι σε μεγάλη, σε ανοιχτή εκδήλωση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα του Εθνικού Συμβουλίου. Μέχρι αρχές Αυγούστου λέγεται ότι θα παρουσιαστούν τα πρώτα ονόματα βουλευτών που δεν ανήκουν όμως κόμματα.
0: Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει και απόψε στην πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη.
4: Σήμερα στη συνέντευξη, και αυτό πήγα να σου πω, ναι, mm-hmm. έχεις απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σρόιτερ, τον συναδελφό μας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με άλλα κόμματα. Μάλιστα. Συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στου ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μεγάλη ένταση αναμένεται σήμερα, έτσι.
4: Μεγάλη ένταση τώρα σε λίγο είναι προγραμματισμένο στις 3 ώρα να ξεκινήσει η πολιτική γραμματεία. Ανάλογα με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, πρόκειται να υπάρξουν αντιδράσεις ή μη. Μένει να το δούμε όμως προς το βράδυ.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα από τα πρόσωπα που άλλαξε στρατόπεδο, έφυγε από το Πασόκ και πήγε στο νέο κόμμα του Αλεξίπρα, είναι ο κύριο Μαρίνος Κανδάμης, ο τομεάρχης πλέον προστασίας του πολίτη της Ελλάς. Μίλησε στο Ερκ News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για αυτή την απόφασή του από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Εδώ και καιρό έχω διαφοροποιηθεί από τις θέσεις της ηγεσίας. Έχω ασκήσει επανειλημμένα δημόσια κριτική για τις επιλογές της και ότι δεν παίρνει μια αταλάντευτα, ακυδεμόνευτα, σοσιαλδημοκρατική, σοσιαλιστική, αριστερή, οικολογική τάση όπως πάντα ήταν το Πασόκ, θεολογικά, το τελευταίο διάστημα, το οποίο και απελευθέρωσε κιόλας. Είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις που εκτιμούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της. Είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμόρυτα λέγονται αυτά. Η απόφασή μου ελήφθη τη Δευτέρα αργά το βράδυ μετά από όπως σας είπα από συνεχείς επικοινωνίες ένταξης στο νέο σχηματισμό. Προτίμησα λοιπόν και μπήκα καθαρά μπροστά και ανοιχτά στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί βλέπω ότι πραγματικά εκεί δημιουργείται ο πόλος ο οποίος μπορεί να καταγάγει ακόμα και νίκη ουσιαστικά με τα τελευταία δημοσκοπικά αποτελέσματα στις εκλογές που έρχονται. Μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλοί οι σύντροφοί μας, δεν θεωρώ πρώην, με τους ανθρώπους αυτούς συνδεόμαστε, θα συνδεόμαστε για πάντα, οι οποίοι νιώθουν εγκλωβισμένοι σε ένα κόμμα το οποίο επικαλείται τη θεσμικότητα για να αποδεικνύει τελικά ότι δεν έχει το θάρρος να προχωρήσει δυνατά μπροστά και προοδευτικά. Μακάρι το Πασόκ να βρει το δρόμο του.
0: Στη μάχη των επερχόμενων εκλογών τώρα, αλλά στα εσωκομματικά θέματα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, στη Χαρλατρικούπη αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ερνιούς και στην εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβάρα.
1: Εάν το Πασόκ δεν είναι ισχυρό κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές και έχουμε μία πολιτική εικόνα Τσίπρα-Μητσοτάκη, νομίζω ότι θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μη σαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, σε μια περίοδο αστάθειας. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, που διασφαλίζει τη συνέπεια, την αξιοπιστία και επαναλαμβάνω, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ. Διότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει κουλτούρα δημοκρατίας και διακυβέρνησης.
0: Λοιπόν, πυκνώνουν εντωμεταξύ τα βαριά σύννεφα πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις τελεχών, τις εχμές από άλλα και βέβαια με φόντο τη δημοσκοπική εικόνα και την καθίζηση των ποσοστών που παρουσιάζουν, καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έντονη ανησυχία επικρατεί στο μόλις ενός μηνός κόμμα της κυρίας Καριστιανού μετά και τις δύο χειρές αποχωρήσεις που έγιναν χθες με σοβαρές καταγγελίες για αδιαφάνεια, έλλειψη οργανωτικού σχεδιασμού, ιδιότυπη ηγεσία και αυλικούς. Ο πρώτος που άνοιξε την πόρτα της εξόδου ήταν ο πτέραρχος εν αποστρατή Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος έκανε λόγο για μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη και ακολούθησε σε λίγες ώρες αργότερα ο πραγματογνώμονας του δυστυχήματος των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, το πόρισμα το οποίο ήταν αυτό που στην πραγματικότητα αμφισβήτησε και την πρώτη εκδοχή του θανάτου του των θανόντων από τη σύγκρουση των τρένων και έβαλε στο επίκεντρο την φωτιά, κάτι που αποτέλεσε και το όπλο φασούλκα της κυρίας Καριστιανού για, για τις μετέπειτα πολιτικές κινήσεις της.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζα, ακούσουμε τον κύριο Θανάση Παπανικολάου, τον πτέραρχο αναπαστατή, ο οποίος μίλησε στο News 105,8 και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
8: Μιλούσα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Πολλές φορές ρωτήθηκα από δημοσιογράφους να τους πω να μιλήσουμε για το θέμα της Καριστιανού και ποιες είναι οι θέσεις. Δεν ήξερα εγώ τι να πω. Ρώτησα επανειλημμένως την κυρία Καριστιανού προσωπικά να μου πούνε τι πρεσβεύουμε στα εξωτερικά θέματα και να δω και αν εγώ που ταυτίζομαι με αυτά. Διότι εάν ας πούμε η θέση της κυρία Καριστιανού για κάποια από αυτά ήταν διαφορετική από μένα, εγώ τι θέση είχα εκεί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να μην αναφέρομαι και να μην συζητώ. Αλλά αυτό, όταν διαιωνίζεται και όταν βλέπεις ένα κλειστό πυρήνα ανθρώπων να συζητάνε, να κρύβονται, να μην υπάρχει, ή ποιο λόγο ύπαρξης είχα εγώ ανάμεσα εκεί? Στην πορεία δεν υπήρξε κάτι το οποίο να μου δώσει να καταλάβω ότι υπάρχει κάτι σοβαρό που μπορεί να γεννηθεί και να δημιουργήσει όλο αυτό το οποίο προσδοκούσα στο ξεκίνημα ότι μπορεί να γίνει. Άρα θεώρησα έτοιμο να αποχωρήσω και να το δηλώσω δημόσια. Αυτά απλά. Δεν έχω τίποτε προσωπικό με την κυρία Καριστιανού. Σε τι ίσα που σέβομαι και τον αγώνα που έδωσε για την υπόθεση των Τεμπών, αλλά από αυτόν τον αγώνα της υπόθεσης των Τεμπών, από το προσωπικό δράμα το οποίο το συμμερίζουμε, μέχρι να φτάσουμε στην άλλη την πλευρά τελικά, το να κάνουμε, το κάνουμε πολιτικό κίνημα, να το κάνουμε κόμμα, απέχει παρασάγκες που δεν, και θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.
0: Ωρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι έγινε και τι γίνεται και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στα γήπεδα του Μουντιάλ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μαρόκο και Βραζιλία πήραν την πρόκριση για τα νοκάουτ παιχνίδια μετά τις νίκες τους κόντρα σε Αιτή και Σκωτία. Αντίστοιχα, πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, και να ξεκινήσουμε βεβαίως με το μεγάλο πρωταγωνιστή της Βραζιλίας που δεν είναι άλλος από τον Βινίσιους, Δημήτρη.
6: Καλησπέρα. Ο Βινίσιους τον ξέρουμε έτσι και από τις εμφανίσεις με την Real Madrid, έτσι ίσως είναι το αστέρι της Βραζιλίας. Μπορεί να μην είναι στο επίπεδο που ήταν πριν από λίγο καιρό ο Νεϊμάρ, αλλά νομίζω ο λόγος της εμπειρίας του που έχει με τη Real Madrid στην κατάλληλη στιγμή, αν χρειαστεί, θα μπορεί να σηκώσει πάνω του.
0: Και να κάνει τη διαφορά έτσι.
6: Μπράβο. Και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του είναι ικανοί, απλά δεν έχει η Βραζιλία αυτό που λέμε το μεγάλο αστέρι όπως έχουν άλλες ομάδες, αλλά έχει πολλούς καλούς παίκτες που νομίζαμε ότι κάτω από ένα καλό προπονητή όπως είναι Αντζελότη θα μπορεί να κάνει έτσι το κάτι παραπάνω.
0: Η οποία Βραζιλία βέβαια όχι μόνο προκρίθηκε, αλλά με την νίκη της απέφυγε και κάθε σενάριο να μπλέξει με την τρίτη θέση του ομίλου και πλέον πηγαίνει στα νοκάουτ με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις.
6: Εκεί τώρα φέτος ένα ερώτημα που είναι το εξής. Ναι. Έτσι όπως είναι έτσι το φετινό Μουντιάλ, είναι δύσκολο το να διαλέξεις, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου
0: πει. Τι σε περιμένει, βέβαια.
6: Δηλαδή, αν σε συμφέρει να είσαι πρώτος ή ακόμα και τρίτος. Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Τι συμφέρει καλύτερα, βέβαια.
6: Ναι, γιατί μπορεί να είναι υπό κανονικές συνθήκες μια δύσκολη κλήρωση, αλλά είναι οι τρίτες θέσεις μπορεί να κρύβουν κινδύνους ή ακόμη και ευκολίες. Όλα αυτά τις επόμενες ημέρες που θα σιγά σιγά θα βγουν οι δεύτερες και οι τρίτες και οι πρώτες ομάδες, οπότε θα ξέρουμε τα ζευγάρια τι μας περιμένει για την φάση των νοκάουτ.
0: Τώρα, δύο ακόμα ομάδες που συνεχίζουν, κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι βέβαια το Μεξικό και το Μαρόκο. Στις εκπλήξεις, ναι. Σίγουρα και οι δύο.
6: Ναι, το Μεξικό είναι μια παραδοσιακή ποδοσφαιρική, έτσι, όχι ποδοσφαιρομάνα. Μια ομάδα που.
0: Έχει παρουσία, χώρα, εντάξει, ναι, αλλά τώρα μιλάμε, έχει κάνει το 3 στα 3 ήδη.
6: Ναι, βγάζει και παίχτες, αλλά τώρα είναι και στην έδρα της, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βέβαια. Πάντα οι γηπεδούχοι.
0: Παίζει ρόλο.
6: Μάλλον οι γηπεδούχοι κάνουν μια αξιόλογη πορεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Από την άλλη, το Μαρόκο, η δύναμη νομίζω, η κορυφαία ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους ομάδα της Αφρικής, κατέκτησε και το κύπελλο Αφρικής πριν από λίγους το περσινό καλοκαίρι.
0: Ναι, εμπιστοσύνη, βγάζει

0: που έφτασε με μια ισοπαλία, νομίζω το χειροκροτούμε. Στη δύο τα ξημερώματα, την Ισία, Ολλανδία και ταυτόχρονα Ιαπωνία, Σουηδία. Το πρώτο ΕΤ1, το δεύτερο ΕΤ2 σπορ. Ενώ η Ολλανδία τώρα δείχνει ότι έχει πάρει κεφάλι στον όμιλο, αλλά και η Ιαπωνία νομίζω μια αξιολογότατη ομάδα. Και 5 ώρα το πρωί, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, αρνητική έκπληξη από νωρίς μας αποχαιρέτησε. Ηνωμένες Πολιτείες, και εδώ είναι μια ομάδα που θα πρέπει να την προσέξουμε. Φαίνεται ότι είναι καλή φουρνιά. ΕΡΤ2 Sports και την ίδια ώρα είπαμε ΕΡΤ1, Παραγουάη, Αυστραλία. Και Αυστραλία νομίζω είναι από τις καλές θετικές εκπλήξεις του Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων, ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών, καθώς λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για όσους πήραν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φίλων του φιλοτελισμού, συνεχίστηκε και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, η διαδικασία σφράγισης του επαιτειακού γραμματοσύμου που κυκλοφόρησαν τα ελληνικά ταχυδρομεία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Αρνητικό υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην πρόταση που έφεραν 172 πολίτες, μέλη της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου, με τη μορφή ψηφίσματος, στην πρόσφατη συνεδρίαση, με την οποία ζητούσαν να σταματήσουν οι δρομολογημένες αφίξεις του Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, λόγω πολλών απαγορεύσεων και αποκλεισμών που δέχεται η τοπική κοινωνία για την εξυπηρέτηση Ισραηλινών επισκεπτών. Λόγω της διεξαγωγής του τουρνουά καλαθοσφαίρισης στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 για το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και μεταξύ των ωρών 6 το απόγευμα ως μεσάνυχτα θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus ως εξής. Το δρομολόγιο Αθλητικό Κέντρο Λιμάνι Δόξα θα αναστρέφει στην πλατεία Κανάρι. Κατά τις ώρες 6 το απόγευμα ως 8 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα Minibus από τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά της ώρας για το κοινό που θα επιθυμεί να μεταφερθεί προς τον χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ ως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναχωρούν οχήματα Minibus προς τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά για το κοινό που επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Για τις ενδιάμεσες ώρες μεταξύ 8 το βράδυ ως 11.30 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα Minibus από το χώρο στάθμευσης Σκλαβενίτης ανά 30 λεπτά για το επιβατικό κοινό. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δήλωση κενών θέσεων και προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα υπηρετήσουν στη Σύρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή από πλαστικά καπάκια προς ανακύκλωση που συλλέγονται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε σχήμα καρδιάς. Η σταθερή και θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην παραπάνω δράση είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτούν

0: Συνολικά 2.750 κιλά πλαστικά καπάκια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της στέγης ανηλίκων σύρου στο πλαίσιο των κοινωνικών ανταποδοτικών δράσεων του Δήμου. Η πρώτη απόφυτη στο νεόριο της Σύρου είναι γεγονός, καθώς χθες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ναυπηγείου, 15 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους, έπειτα από τη δίχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων της ειδικότητας τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here
2: in the morning. Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Φωνές από το λιμάνι, στο Γαλισά.

0: Είναι 3:30.
1: Ρεμάλα. Το νου σας, ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Χάρης Νικολαίδης, εισιτήρια.
2: Εκλείσα δύο

Ήταν ο Χάρης Νικολαίδης. Αλέξανδρος Τζοβάνι, ο έρωτας πονάει χωρίς εσένα.

0: ασφαλώς για τον πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πάρτε τον χάρισμα σας. Γινόσνητος γεννήθηκα κι έτσι θα φύγω, γεια σας.
1: Ήταν η κοινή θνητή. Δημήτρης Φάκος, σώσε με.

Ήταν ο Γιώργος Δημητριάδης με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, Κώστας Καρτελιάς και Αρετή Κοκκίνου, σύγχρονη τέχνη.

σαν θεατής μιας γκαλερί γύρω κοιτώ τα έργα τέχνης με την έκφραση της φρίκης και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

0: 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
3: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών, καθώς λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για όσους πήραν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φίλων του φιλοτελισμού, συνεχίστηκε και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, η διαδικασία σφράγισης του επαιτειακού γραμματοσύμου που κυκλοφόρησαν τα ελληνικά ταχυδρομεία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Αρνητικό υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην πρόταση που έφεραν 172 πολίτες, μέλη της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου, με τη μορφή ψηφίσματος, στην πρόσφατη συνεδρίαση, με την οποία ζητούσαν να σταματήσουν οι δρομολογημένες αφίξεις του Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, λόγω πολλών απαγορεύσεων και αποκλεισμών που δέχεται η τοπική κοινωνία για την εξυπηρέτηση Ισραηλινών επισκεπτών. Λόγω της διεξαγωγής του τουρνουά καλαθοσφαίρισης στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 για το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και μεταξύ των ωρών 6 το απόγευμα ως μεσάνυχτα θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus ως εξής. Το δρομολόγιο Αθλητικό Κέντρο Λιμάνι Δόξα θα αναστρέφει στην πλατεία Κανάρη. Κατά τις ώρες 6 το απόγευμα ως 8 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας από τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά της ώρας για το κοινό που θα επιθυμεί να μεταφερθεί προς τον χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ ως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας προς τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά για το κοινό που επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Για τις ενδιάμεσες ώρες μεταξύ 8 το βράδυ ως 11.30 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας από το χώρο στάθμευσης Σκλαβενίτης ανά 30 λεπτά για το επιβατικό κοινό. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δήλωση κενών θέσεων και προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα υπηρετήσουν στη Σύρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή από πλαστικά καπάκια προς ανακύκλωση που συλλέγονται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε σχήμα καρδιάς. Η σταθερή και θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην παραπάνω δράση είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτούν συνολικά 2.750 κιλά πλαστικά καπάκια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της στέγης ανηλίκων Σύρου στο πλαίσιο των κοινωνικών ανταποδοτικών δράσεων του Δήμου. Η πρώτη απόφοιτη στο νεόριο της Σύρου είναι γεγονός, καθώς χθες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ναυπηγείου,

0: 15 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους έπειτα από τη δίχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων της ειδικότητας τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ήρθε και η προπαρασκευή. Τώρα τα χαμόγελα είναι δεδομένα. Πέμπτη σήμερα, προπαρασκευή, ετοιμαζόμαστε για μια υπέροχο, ένα υπέροχο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό Δεύτερο. Γι' αυτό και τα χαμόγελα, το κατάλαβα. Μπήκα στο στούντιο, μέχρι τα αυτιά ήταν τα χαμόγελα, και καλά δηλαδή. Γιατί δεν περνάμε καλά τις άλλες μέρες, δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, όλοι ξέρουν ότι η Παρασκευή είναι η ομορφότερη μέρα. Και αφού σήμερα είναι Πέμπτη, υδραυλικά πάμε για το Παρασκευό Σαββατοκύριακο Δεύτερο. Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Ντίνος Κλάσικαλ. Τι χαμόγελο είναι αυτό, ρε Ντίνο. Ο Ντίνος Κλάσικαλ έχει πάρει ήδη τη θέση του πίσω από την κονσόλα του ήχου. Από την άλλη, ο κύριος Πιπέρης, ο κύριος Φέδων Πιπέρης, έχει ανοίξει τα παράθυρα του διαδικτύου. Θα παρπάξουμε τίποτα, μια πούντα. Κλείσε κανένα παράθυρο. Έχουμε ρεύμα ή κάνει ρεύμα? Έχουμε, καλά. Θα το δείξει αυτό, τα τηλεφωνήματα και η ακροαματικότητα, θα το δείξει. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Γιάννης Ξαγοράρης είναι πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Τι μουσικής καλά σήμερα και τι δεν έχετε να ακούσετε. Μείνετε εδώ που είστε, υπάρχει λόγος. Το ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά, είναι εδώ. Παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Eddie Hendrix, πρώτο κομμάτι για σήμερα. Ένα επιτυχημένο σίγγλ του 1975 από τον Αμερικανό τραγουδιστή Eddie Hendrix, πρώην τραγουδιστή των Temptations, βεβαίως. Είναι το Shoeshine Boy, κυκλοφόρησε το Γενάρη του 1975 με συνθέτες την Linda Allen και τον Harry Booker, οι οποίοι έκαναν και τα φωνητικά. Έγινε μία από τις τελευταίες μεγάλες crossover επιτυχίες του Hendrix. Hendrix, που έφυγε από τη ζωή το 1992, γεννήθηκε στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε γνωστός για τη μοναδική φαλτσέτο φωνή του και υπήρξε συνιδρυτής των θρυλικών Temptations. Υπάρχει η μεγάλη επιτυχία που οι περισσότεροι γνωρίζετε, τη δεκαετία του 70, το Keep on Trucking. Εδώ έχουμε το Shoeshine Boy.

Εδώ έχουμε λοιπόν το εμβληματικό disco funk κομμάτι του αμερικανικού συγκροτήματος BT Express από το Brooklyn της Νέας Υόρκης. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1974, γνώρισε μεγάλη τεράστια επιτυχία και έδωσε το όνομά του στο ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ τους, Do It. Do It Till You're Satisfied. Brooklyn Transit Express είναι το όνομά τους. 27 Αυγούστου του 1974 κυκλοφορεί το κομμάτι στο ομώνυμο άλμπουμ, μια σύνθεση του Billy Nichols.

0: it's a hit.
1: Έρχονται οι γνώριμοι, οι γνωστοί μας ELO ή αλλιώς Electric Light Orchestra. Ένα κλασικό soft rock κομμάτι, συμφωνικό pop θα το λέγαμε εμείς, του 1974.

υπέροχη νυχτερινή παραλία είναι το θέμα στο κομμάτι αυτό. Can't get it out of my head. Ένας υπάλληλος τραπέζης ονειρεύεται ένα σκηνικό σε μια παραλία. Ξαφνικά ξυπνάει και βρίσκεται στον κισέ της τράπεζας. Αυτό ήταν το όνειρο. Αλλά εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, γιατί αυτό μας κάνει καλό. Τα όνειρα επιβάλλονται, όχι απλά επιτρέπονται. Can't get it out of my head.

Λοιπόν, πάμε τώρα με μια κλασική soul επιτυχία του 1974 από τον Αμερικανό τραγουδιστή Al Green. Μιλάμε για το Shalala. Αλλιώς Make Me Happy. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1974 ως το κύριο single του δίσκου Al Green Express Your Mind.

μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του soft rock συγκροτήματος Αμέρικα είναι το τραγούδι Lonely People, σε στίχους του Dan Peek και της συζύγου του Catherine. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1974 στο άλμπουμ Holiday και έφτασε στο νούμερο 1. Η θρυλική μπάντα, η Αμέρικα, ηχογράφησαν μια ολόκληρη συναυλία στο Greek Theater στις 14 Ιουλίου του 1977, η οποία κυκλοφόρησε επίσημα ως άλμπουμ το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Αυτή η κυκλοφορία έχει ιστορική σημασία, καθώς ήταν η πρώτη που παρουσίαζε τους Αμέρικα σαν ντουέτο, αφού ο Dan Peek είχε μόλις αποχωρήσει για σόλο καριέρα. Lonely People.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: Πάμε τώρα με τους με την μπάντα που ακούει στο όνομα Rufus. Rufus είναι κανονικά, Rufus γράφεται, εν πάση περιπτώσει. Πάμε με το κομμάτι You Got The Love, μια μεγάλη επιτυχία τους με την συμμετοχή της Chaka Khan, κυκλοφόρησε το 1974. Είναι στο άλμπουμ Rugs του Rufus. Έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard και παρέμεινε εκεί για μια εβδομάδα. Το κομμάτι γράφτηκε από τον Ray Parker Jr. και την Chaka Khan. Και δεν πρέπει με τίποτα να συγχαίεται με το ομώνυμο διάσημο Dance House κομμάτι των The Source και Candy Staton. Κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1986. Άλλο αυτό, άλλο εκείνο. You Got The Love, Rufus και Chaka Khan.

0: right back after this word.
1: Ένα κλασικό κομμάτι το οποίο το ακούσαμε σε μια αστυνομική σειρά που έπαιξε στην Αμερική, βέβαια, στη δεκαετία του 70. Είναι ο συνθέτης ο Mike Most, βραβευμένος με Grammy. Το υπέροχο κομμάτι που συνοδεύει τη σειρά είναι το Rockford Files.

μαζί με τον Mike Most, ο συνθέτης Pete Carpenter. Η σύνθεση έγινε το 1975. Και μερικούς ίσως κάτι να θυμίζει. Κομμάτι αυτό από μια γνωστή τηλεοπτική σειρά. Αστυνομική σειρά.

0: γιατί έχω πολλούς φίλους κινηματογραφόφιλους και γενικότερα φίλους του σινεμά, της τηλεόρασης. Στη σειρά αυτή πρωταγωνιστούσε ο James Garner. Κάθε επεισόδιο, στην αρχή και στο τέλος, ακουγόταν αυτό το κομμάτι.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής
0: είναι
1: 4:30.

0: ραδιόφωνο.
1: Hello, baby!
0: Τα βινίλια, μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ,

It Only Takes a Minute. Μια τεράστια επιτυχία της αμερικανικής R&B soul μπάντας Tavares, που κυκλοφόρησε το 1975 ως το πρώτο σίγγλ από το τρίτο τους άλμπουμ, In the City. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τους παραγωγούς Dennis Lambert και Brian Potter. Έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος και το μοναδικό του τραγούδι που μπήκε στο Top 10. Οι Tavares, γνωστοί και ως The Tavares Brothers, είναι ένα μουσικό συγκρότημα που αποτελείται από 5 αδέλφια, με καταγωγή από το πράσινο ακροτήριο, Κάπο Βέρντε, και γεννηθέντες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα αγαπητοί για το χαρακτηριστικό R&B soul και disco ήχο τους. Why compete against it when you can have it now? Supersize! Return to splendor with rock and roll inferno. Real rock radio. Πάμε τώρα με τον τραγούδι του Νίλ Σεντάκα, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Κυκλοφόρησε το 1975, είναι το Bad Blood. Έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart του Billboard Hot 100 και έγινε και χρυσό. Συμμετοχή του Elton John στα φωνητικά. Στιχουργός ο Νίλ Σεντάκα και ο Phil Κόντι. Ο Elton John παρήχε τα δεύτερα φωνητικά χωρίς να πιστωθεί αρχικά, αφού υπέγραψε τον Σεντάκα στην δισκογραφική του εταιρεία. Αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη σε εμπορική επιτυχία single στην καριέρα του Νίλ Σεντάκα. Είναι το κομμάτι που επισφράγισε την θριαβευτική επιστροφή του Σεντάκα στα μέσα της δεκαετίας του 70. Bad Blood.

εδώ λοιπόν έχουμε ένα συγκρότημα με το όνομα Discotheque and the Sexolettes, με επικεφαλή στον εκκεντρικό τραγουδιστή Monty Rocket. Monty Rock λοιπόν. Το κομμάτι αυτό έχουν γράψει οι Bob Crew και ο Kenny Nolan. Είναι το Get Dancing, μεγάλη επιτυχία της εποχής, Νοέμβρη του 1974. Μεγάλες επιτυχίες τότε ήταν το Get Dancing, αυτό που ακούτε, και λίγο αργότερα βγήκε το I Wanna Dance With You το 1975. Το κομμάτι αυτό έγινε σύμβολο της pop disco κουλτούρας χάρη στα φωνητικά του Sir Monty Rock. Το κομμάτι λοιπόν αυτό έγινε σύμβολο της pop disco κουλτούρας χάρη στα φωνητικά του Sir Monty Rock, παλιού αστέρα της τηλεόρασης, γνωστού για τα κεντρικά του κουστούμια. Και συνεργαστεί ο Bob Crew με τους Four Seasons, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί, να αυτό το, εκεί θυμόμουν το όνομα αυτό. Ένα από τα πρώτα κομμάτια που κυκλοφόρησαν ποτέ σε μορφή δίσκου 10 ιντσών και έγινε τεράστια επιτυχία, ξεκινώντας από τα gay clubs για να φτάσει στα mainstream ραδιόφωνα. Get Dancing. Αυτή είναι η Discotheque και The Sexolettes.

Αυτό είναι το Junior's Farm, ένα διάσημο τραγούδι που γράφτηκε από τον Paul McCartney και κυκλοφόρησε το 1974 από το rock συγκρότημα Wings. Χογραφήθηκε στο Nashville του Tennessee και έγινε τεράστια επιτυχία. Έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Paul McCartney έγραψε το κομμάτι θέλοντας να ξεφύγει από τις σοβαρές επαγγελματικές συναντήσεις της δισκογραφικής του. Αντιπροσωπεύει την επιθυμία του να αποσυρθεί και να ζήσει μια πιο απλή, χαλαρή ζωή στη φύση. Το Junior's Farm δεν αναφέρεται σε μια πραγματική φάρμα, αλλά είναι εμπνευσμένο από τον Junior Cunney, Junior Vaughn, τον μάνατζερ της φάρμας του κληροδοτήματος του εκδότη Lord Jack Hounsfield στη Σκωτία, όπου έμεινε.

0: Makes me feel sexy.
1: Εδώ έχουμε τώρα μια φοβερή μπάντα, τους Jethro Tull, progressive rock, και έχουμε και το 7ο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ τους, το War Child. Ένα υπέροχο κομμάτι που δεν το είχαμε ακούσει στην αρχή, αλλά το ανακαλύψαμε στη συνέχεια. Το Bundle in the Jungle. Με την υπογραφή του φοβερού Ian Anderson.

0: Jungle in the Jungle. Αυτή ήταν η Jethro Tull.
1: What we're gonna do right now is go back. Way back.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Πάμε δυνατά λοιπόν, και εδώ έχουμε τους Amazing Rhythm Aces. Μας έρχονται από την Αμερική. 1975 και έχουμε ένα φοβερό κομμάτι. Το Third Rate Romance.

0: crazy!
1: Now that's what's happening.
2: Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλα τα θηλυκά. Είναι το Disco Lady, ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της R&B, της Soul και της Disco. Κυκλοφόρησε το 1976 από τον Αμερικανό τραγουδιστή Johnny Taylor. Έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο τραγούδι που πιστοποιήθηκε ποτέ ως πλατινένιο. Προσέξτε αυτό που είπα. Το πρώτο τραγούδι που πιστοποιήθηκε ως πλατινένιο. Πούλησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Το κομμάτι έγραψαν οι Harvey Scales, Albert Vance και Don

αν και έχει τη λέξη disco στον τίτλο του, ο ρυθμός του είναι βαθιά ριζωμένος στη funk. Το κομμάτι αυτό έμεινε στο νούμερο 1 του Billboard για 4 εβδομάδες. Disco Lady, Johnny Taylor.

0: διπλά στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.
2: Hello, baby!
3: Τα βινήλια, μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα και βέβαια παίρνουμε σοβαρά την μουσική και πάμε με ένα καθαρά αυτοβιογραφικό κομμάτι γραμμένο από τον Elton John και τον Bernie Taupin. Βεβαίως είναι το Someone Saved My Life Tonight. Το κομμάτι αυτό μας πάει πίσω στην σκοτεινή περίοδο του 1968. Τότε που ο Τζον αισθάνθηκε παγιδευμένος σε μια σχέση που δεν ήθελε να είναι εκεί. Και προσπάθησε να αυτοκτονήσει ανεπιτυχώς. Ευτυχώς. Έτσι τον έπεισε ο καλός του φίλος και μουσικός ο Long John Baldry να ακυρώσει το γάμο και όλα τέλειωσαν. Τους στίχους έγραψε ο Elton John μαζί με τον Bernie Taupin. Ο γάμος αυτός με την τότε φιλενάδα του, την Linda Woodrow, δεν έγινε ποτέ. Προσπάθησε λοιπόν να αυτοκτονήσει χρησιμοποιώντας γκάζι. Τυχώς υπάρχουν οι φίλοι Long John Baldry, είπαμε, ο οποίος τον βοήθησε να ορθοποδήσει και να σκεφτεί σοβαρά. Someone saved my life tonight. Και μιλάει για τον καλό του φίλο.

0: μιλάς, μην μιλάς.
1: Σου πάνε
0: μιλά.
1: Πάνε μη ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
2: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε ένα σαν τέτοια ώρα.
1: Να ακούσω να μιλήσεις κάικες.
0: Μη ανοίξω το στόμα σαν με τυχόν. Να ανοίξω το στόμα.
1: Σε φάγα. Κύχνα μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω.
0: Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική
6: στα καλύτερα.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα. Συνεχίζουμε στο 1975 και έχουμε το power pop συγκρότημα με το όνομα Dwight Twiley Band. Το πρώτο τους single έρχεται το 1975, είναι το I'm on Fire, ηχογραφημένο στο Church Studio στην Τάλσα, στην Οκλαχώμα. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Dwight Twiley και τον Phil Seymour, μέλη της μπάντας. Περιλαμβάνεται στο πρώτο τους άλμπουμ, το Sincerely, που βγήκε τον Ιούλιο του 1976.

πάμε να γνωρίσουμε έναν παλιό γνώριμο, τον Ringo Starr, σε μια διασκευή. Το Only You and You Alone είναι μια κλασική επιτυχία doo-wop που ηχογραφήθηκε από τους Platters το 1955. Η διασκευή που ακούμε τώρα του Ringo Starr κυκλοφόρησε το 1974. Συμπεριλήφθηκε στο τέταρτο προσωπικό του άλμπουμ, το Good Morning, Good Night Vienna, και έγινε μεγάλη επιτυχία χάρη στη συμμετοχή του John Lennon. Το κομμάτι ηχογραφήθηκε το καλοκαίρι του 1974 στο Los Angeles. Να πούμε την αλήθεια, ο John Lennon πρότεινε στο Ringo Starr να διασκευάσει το κομμάτι, καθώς το αρχικό εύρος φωνής των Platters ήταν πολύ υψηλό για εκείνο, οθώντας τον έτσι να τραγουδήσει με τη χρήση μιας παράξενης φαλτσέτας που τελικά τέριαζε τέλεια στο τραγούδι. Ο ίδιος ο Lennon έκανε τα φωνητικά στον αρχικό οδηγό, τα οποία αργότερα ο Ringo επικάλυψε με τα δικά του. Στη δημιουργία συμμετείχαν και άλλοι διάσημοι μουσικοί, όπως για παράδειγμα ο John Lennon στην ακουστική κιθάρα, ο Billy Preston στο ηλεκτρικό πιάνο και ο Harry Nilsson στα δεύτερα φωνητικά.

0: Music is free, but if you drink, pay cash.
1: Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τον ίδιο δίσκο. Είναι το Nono Song, μια επιτυχία του 1974 από τον πρώην drummer των Beatles, τον Ringo Starr. Ένα κομμάτι γραμμένο από τους Hoyt Axton και David Jackson. Good Night Vienna, το άλμπουμ. Το κομμάτι, το single, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 27 Ιανουαρίου του 1975 με το τραγούδι Snookeroo στην δεύτερη όψη. Nono Song λοιπόν, ένα τραγούδι με χιουμοριστική άποψη που αναφέρεται στην άρνηση του αφηγητή να ενδώσει σε διάφορες ουσίες και πειρασμούς, όπως για παράδειγμα μαριχουάνα, κρασί, καπνό και αμφεταμίνες, λέγοντας κάθε φορά ένα σταθερό όχι.

είναι ένας παλιός αγαπημένος, ο Leo Sayer. Και εδώ έχουμε ένα από τα άγνωστα κομμάτια του Leo, το Long Tall Glasses ή αλλιώς I Can Dance, μια μεγάλη επιτυχία του 1974 από το Βρετανό τραγουδιστή. Το τραγούδι γράφτηκε από τον ίδιο σε συνεργασία με τον David Courtney και είναι ευρέως γνωστό για τον ανεβαστικό ρυθμικό χαρακτήρα του. Οι στίχοι περιγράφουν μια νυχτερινή έξοδο και το διάσημο ρεφρέν που παροτρύνει τον ακροατή να χορέψει σαν το Fred Astaire. Ακριβώς. Long Tall Glasses, I Can Dance. Γίνε ο Fred Astaire, μπορείς.

Αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ροκ συγκροτήματος Wings, του Paul McCartney. Είναι το Silly Love Songs. Γράφτηκε από την σύζυγο του Paul McCartney, τη Linda, και τον Paul McCartney. Κυκλοφόρησε σαν το βασικό σίγγλ του πέμπτου στούντιο άλμπουμ τους, Wings at the Spind of Sound. Το κομμάτι αυτό δημιουργήθηκε ως απάντηση στους μουσικούς κριτικούς, καθώς και στον Τζον Λένον, οι οποίοι κατηγορούσαν συχνά τον McCartney ότι γράφει μόνο ανόητα ερωτικά τραγουδάκια και συναισθηματικές αχλαμάρες. Αντί να απολογηθεί λοιπόν, το πήρε ως πρόκληση και δημιούργησε ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της καριέρας του, υπερασπιζόμενος τη σημασία της αγάπης και του έρωτα στη μουσική. Ένα κομμάτι που ενσωματώνει έντονα στοιχεία disco και pop, με χαρακτηριστική και έντονη την μπασογραμμή.

Αυτό είναι το Silly Love Songs, Paul McCartney Wings, η απάντηση στους κριτικούς για τα σαχλοτραγουδάκια που έγραφε, υποτίθεται, ο Paul McCartney και η Λίντα. Εκτός του και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε τόση ώρα, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και φροντίστε να μην τη χάνετε. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Είμαστε εδώ και παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Έλατε μαζί μας. Έχετε χίλιους δυο λόγους

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Βέβαια, το κομμάτι που διαλέξαμε εδώ είναι για άλλη μια φορά Elton John. Μαζί του είναι η Kiki D. Το κομμάτι κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1976. Don't go breaking my heart. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 70 και το πρώτο νούμερο 1 τόσο για τον Άγγλο τραγουδοποιό όσο και για την ερμηνεύτρια. 25 Ιουνίου του 1976. Παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin, χρησιμοποιώντας τα ψευδόνυμα Ann Orson και Carte Blanche. Σχεδιάστηκε λοιπόν ως ένας φόρος τιμής στο κλασικό ύφος της δισκογραφικής εταιρείας Motown και συγκεκριμένα στα ντουέτα του Marvin Gaye και του Tammy Terrell.

0: to some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
5: Εδώ έχουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αμερικανικού pop ντουέτου Carpenters. Κυκλοφόρησε 14 Μαρτίου του 1975. Είναι το Only Yesterday. Μια σύνθεση του Richard Carpenter σε στίχους του John Bettis. Είναι το Only Yesterday. Το κομμάτι αυτό μπορείτε να το βρείτε στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Carpenters με τίτλο Horizon. Αλλά υπάρχει και σε μια συλλογή, την έχω δει στην αποθήκη, εμείς παίζουμε το άλμπουμ το Horizon, αλλά υπάρχει και η συλλογή Richard and Karen Carpenter's Greatest Hits, μια συλλογή που κυκλοφόρησε το 1970. Υπάρχει και στη συλλογή.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έχουμε ένα τραγούδι εδώ, μια μεγάλη επιτυχία της disco εποχής που κυκλοφόρησε από τον Frankie Valli το Μάιο του 1975. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Bob Crow και τον Danny Randall. Είναι το Swearing to God. Από το album Close Up του Frankie Valli, Μάιος του 1975. Ένα τραγούδι αγάπης, στο οποίο το λυρικό ρεφρέν χρησιμοποιεί την κυριολεκτική έκφραση «Ορκίζομαι στο Θεό», «I swear to God», για να αποδείξει την ειλικρίνεια των συναισθημάτων του.

Πολλοί κριτικοί το χαρακτήρισαν παλαιότερα corny λόγω του solo σαξόφωνου. Πολλοί ακροατές όμως και θαυμαστές συμφωνούν πως πρόκειται για ένα υπέροχο μεγαλειώδες disco κομμάτι.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats. Η ερώτηση δεν είναι αν σας αρέσει η κλασική μουσική, αλλά αν σας αρέσει ο Μπετόβεν. Και εδώ έχουμε την πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν. Walter Murphy and the Big Apple Band. Σας παρουσιάζω την πέμπτη του Μπετόβεν, 1976. Ένα ορχιστρικό δίσκο κομμάτι που έγραψε κυριολεκτικά. Αργότερα συμπεριλήφθηκε στο Saturday Night Fever soundtrack.

Αυτή είναι η Walter Murphy and the Big Apple Band. Πάμε να δώσουμε μια στη δίσκο μπάλα να πάρει φωτιά.

0: music.
1: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear. Radio music.
0: Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο και έχουμε ένα διάσημο Euro Disco τραγούδι του γερμανικού συγκροτήματος Silver Convention, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975 και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100. Είναι το Fly Robin Fly. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Μόναχο και γράφτηκε από τους Sylvester Levy και Steven Prager. Έμεινε στην ιστορία επειδή οι στίχοι του αποτελούνται μόλις από 6 λέξεις. Fly Robin Fly, up up to the sky. Robin Fly και Way. Γεγονός που του επέτρεψε να κερδίσει το βραβείο Grammy καλύτερης R&B οργανικής εκτέλεσης το 1976. Fly Robin Fly, up up to the sky.

0: Φοβερές επιτυχίες ακούμε εδώ στην εκπομπή Εκτός Τοπ και Χρόνου. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ και μόνο 4 με 6. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Σας φέρνουμε εδώ την δεκαετία του 70, τι άλλο θέλετε. Και συνεχίζουμε. Ήταν το πρώτο τελευταίο κομμάτι από τους Silver Convention 1975, ένα κομμάτι με πολύ στίχο. Fly Robin Fly. Τόσο απλά. Πάμε με το τελευταίο κομμάτι που είναι έκπληξη.
1: Get ready. We're going live in 3, 2, 1.
2: Your day sounds better with your music and your station playing.

το Bohemian Rhapsody με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή μας είναι ένα εμβληματικό τραγούδι των Queen. Γράφτηκε από τον Freddie Mercury και κυκλοφόρησε το 1975 στο άλμπουμ A Night at the Opera.

Πρόκειται για μια εξάλεπτη rock σουίτα χωρίς ρεφρέν που συνδυάζει στοιχεία μπαλάντας, στοιχεία όπερας και στοιχεία hard rock. Τι άλλο θέλετε;

Τον ήχο ρύθμισε ο Ντίνος Κλάσσικαλ. Πίσω από τα παράθυρα του διαδικτύου που κλείνει ένα-ένα ήταν ο Φέδων Πιπέρης.

Ευχόμαστε σε όλους σας να περάσει ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την ερχόμενη Τρίτη, σε 5 ημέρες ακριβώς. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας και καλή συνέχεια.

0: Hello baby.
1: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5

0: συνεχίστηκε και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, η διαδικασία σφράγισης του επαιτειακού γραμματοσύμου που κυκλοφόρησαν τα ελληνικά ταχυδρομεία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Αρνητικό υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην πρόταση που έφεραν 172 πολίτες, μέλη της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου, με τη μορφή ψηφίσματος, στην πρόσφατη συνεδρίαση, με την οποία ζητούσαν να σταματήσουν οι δρομολογημένες αφίξεις του Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, λόγω πολλών απαγορεύσεων και αποκλεισμών που δέχεται η τοπική κοινωνία για την εξυπηρέτηση Ισραηλινών επισκεπτών. Λόγω της διεξαγωγής του τουρνουά καλαθοσφαίρισης στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 για το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Ιουνίου και μεταξύ των ωρών 6 το απόγευμα ως μεσάνυχτα θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus ως εξής. Το δρομολόγιο Αθλητικό Κέντρο Λιμάνι Δόξα θα αναστρέφει στην πλατεία Κανάρη. Κατά τις ώρες 6 το απόγευμα ως 8 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας από τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά της ώρας για το κοινό που θα επιθυμεί να μεταφερθεί προς το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ ως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας προς τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά για το κοινό που επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Για τις ενδιάμεσες ώρες μεταξύ 8 το βράδυ ως 11.30 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα μίνιμπας από το χώρο στάθμευσης Σκλαβενίτης ανά 30 λεπτά για το επιβατικό κοινό. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δήλωση κενών θέσεων και προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα υπηρετήσουν στη Σύρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή από πλαστικά καπάκια προς ανακύκλωση που συλλέγονται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε σχήμα καρδιάς. Η σταθερή και θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην παραπάνω δράση είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτούν συνολικά 2.750 κιλά πλαστικά καπάκια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της στέγης ανηλίκων Σύρου στο πλαίσιο των κοινωνικών ανταποδοτικών δράσεων του Δήμου. Η πρώτη απόφοιτη στο νεόριο της Σύρου είναι γεγονός, καθώς χθες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ναυπηγείου, 15 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους έπειτα από τη δίχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων της ειδικότητας τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί ακριβώς.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών, καθώς λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για όσους πήραν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φίλων του φιλοτελισμού, συνεχίστηκε και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, η διαδικασία σφράγισης του επαιτειακού γραμματοσύμου, που κυκλοφορεί

0: Ιουνίου και μεταξύ των ωρών 6 το απόγευμα ως μεσάνυχτα θα τροποποιηθούν τα δρομολόγια της αστικής συγκοινωνίας Minibus ως εξής. Το δρομολόγιο Αθλητικό Κέντρο Λιμάνι Δόξα θα αναστρέφει στην πλατεία Κανάρι. Κατά τις ώρες 6 το απόγευμα ως 8 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα Minibus από τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά της ώρας για το κοινό που θα επιθυμεί να μεταφερθεί προς το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ ως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναχωρούν οχήματα Minibus προς τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά για το κοινό που επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Για τις ενδιάμεσες ώρες μεταξύ 8 το βράδυ ως 11.30 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα Minibus από το χώρο στάθμευσης Σκλαβενίτης ανά 30 λεπτά για το επιβατικό κοινό. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου Ερμοπολής, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δήλωση κενών θέσεων και προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα υπηρετήσουν στη Σύρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή από πλαστικά καπάκια προς ανακύκλωση που συλλέγονται από το Δήμο Σύρου Ερμοπολής σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε σχήμα καρδιάς. Η σταθερή και θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην παραπάνω δράση είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτούν συνολικά 2.750 κιλά πλαστικά καπάκια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της στέγης ανηλίκων Σύρου στο πλαίσιο των κοινωνικών ανταποδοτικών δράσεων του Δήμου. Η πρώτη απόφοιτη στο νεόριο της Σύρου είναι γεγονός, καθώς χθες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ναυπηγείου, 15 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους έπειτα από τη δίχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων της ειδικότητας τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο ή βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ, η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες, κυρία και όλα τα ενδιάμεσα. Καλώς ήρθατε στην ώρα του Βελγού. Με λένε Χέις, κάνω εκπομπή κάθε εβδομάδα. Σήμερα θα παίξουμε μουσική για τους ανθρώπους που μας έφυγαν αυτή την εβδομάδα. Καλό ταξίδι!

Κωστάκης, νέο ταφλάκι. Λευτέρη Καμπουράκη. Okay, Φραγίσκος and Τζοντάκης from Κίτνα.

τώρα ακούτε Ντανία, 17 Zaytun, from the album For Palestine.

up, small switch, ok, out of time. Δεν έχουμε τόσο πολλά χρόνο from my hour, so I almost say goodbye.

0: Επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ενώ ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στα ανοιχτά της Βόρειας Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί τσουνάμι. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών, καθώς λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, σήμερα, ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες για όσους πήραν μέρος στις πανελλήνιες εξετάσεις των γενικών ενιαίων λυκείων και επαγγελματικών λυκείων. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και φίλων του φιλοτελισμού, συνεχίστηκε και σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, στο κεντρικό ταχυδρομικό κατάστημα Σύρου, η διαδικασία σφράγισης του επαιτειακού γραμματοσύμου που κυκλοφόρησαν τα ελληνικά ταχυδρομεία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Αρνητικό υπήρξε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην πρόταση που έφεραν 172 πολίτες, μέλη της Αντιπολεμικής Πρωτοβουλίας Σύρου, με τη μορφή ψηφίσματος, στην πρόσφατη συνεδρίαση, με την οποία ζητούσαν να σταματήσουν οι δρομολογημένες αφίξεις του Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, λόγω πολλών απαγορεύσεων και αποκλεισμών του Crown Iris στο λιμάνι της Ερμούπολης, λόγω πολλών απαγορεύσεων και αποκλεισμών που δέχεται η τοπική κοινωνία για την εξυπηρέτηση Ισραηλινών επισκεπτών.

0: του τουρνουά. Κατά τις ώρες 11.30 το βράδυ ως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα αναχωρούν οχήματα μινιμπάς προς τον χώρο στάθμευσης της υπεραγοράς Σκλαβενίτης ανά 15 λεπτά για το κοινό που επιθυμεί να απομακρυνθεί από το χώρο διεξαγωγής του τουρνουά. Για τις ενδιάμεσες ώρες μεταξύ 8 το βράδυ ως 11.30 το βράδυ θα αναχωρούν οχήματα μινιμπάς από το χώρο στάθμευσης Σκλαβενίτης ανά 30 λεπτά για το επιβατικό κοινό. Η Ένωση Γονέων του Δήμου Σύρου Ερμοπολής, πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δήλωση κενών θέσεων και προτιμήσεων από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων του νησιού να εξετάσουν τη δυνατότητα διάθεσης κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση σε εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που θα υπηρετήσουν στη Σύρο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη αποστολή από πλαστικά καπάκια προς ανακύκλωση που συλλέγονται από το Δήμο Σύρου Ερμοπολής σε ειδικές μεταλλικές κατασκευές σε σχήμα καρδιάς. Η σταθερή και θερμή ανταπόκριση των πολιτών στην παραπάνω δράση είχε ως αποτέλεσμα να μαζευτούν συνολικά 2.750 κιλά πλαστικά καπάκια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την υποστήριξη της στέγης ανηλίκων Σύρου στο πλαίσιο των κοινωνικών ανταποδοτικών δράσεων του Δήμου. Η πρώτη απόφυτη στο νεόριο της Σύρου είναι γεγονός, καθώς χθες σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του ναυπηγείου, 15 νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια παρέλαβαν τους τίτλους σπουδών τους έπειτα από τη δίχρονη παρακολούθηση των μαθημάτων της ειδικότητας τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας. Έθριος ο καιρός και σήμερα στο Αιγαίο. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τρεμπάλα. Το νου σας τρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Γεια χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως